0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ, από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζήλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Εβάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
1: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
1: Reloaded.

0: Δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου μετά από έναν καλό ύπνο που έριξα. Όχι, εντάξει, όχι πάρα πολύ καλό. Αλλά είναι και. Κοιτάξτε, δεν ξέρω σε τι φάση είστε εσείς. Κανένας δεν έχει καταλάβει καλοκαίρι. Εχθές άκουγα τα παιδιά της αλλαγής. Καλημέρα σας, Μάπες. Αυτό είναι το Μάπες Show. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Μίτσο.
0: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα, είμαστε εδώ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Βασίλης δεν θα είναι σήμερα, γιατί Πέμπτη Παρασκευή πήρε να πούμε τα ρεπά του, να πάει και αυτός. Να πω που θα πει, άστον τον
2: ματιά σου. Τα μπάνια του.
0: Ναι, άστον να φτάσει πρώτα, ναι, και θα, ναι, σα πω, ναι, αύριο που είναι.
2: Άστον να φτάσει και να γυρίσει κιόλας και μετά θα πούμε.
0: Καλά το λες, ωραία. Όχι για τους Μάπες, δεν είστε εσείς που ματιάζετε. Για τους.
2: Για αυτούς που ακούνε για να ματιάσουν.
0: Για αυτούς που μαζιλεύουν. Καταλάβατε. Μπράβο, για αυτούς που ακούνε για να ματιάσουν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, ακόμη και αν θέλετε να μας ματιάσετε. Όλοι ευπρόσδεκτοι, παιδιά. Όπως και αν, γιατί και εσείς που ματιάζετε δεν το κάνετε με κακή πρόθεση. Κάπως, ρε παιδί μου, και εσείς θα θέλατε να είστε ενδεχομένως στην θέση του αλλού, όχι του Βασίλη απαραίτητα. Οποιοδήποτε νιώθει ότι αξίζει μια καλύτερη τύχη και κάποιος εκεί μπορεί να του βγει μια αρνητική ενέργεια. Και όλοι αυτοί ενσαρκώνεται στο Μάπε Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Τικ.
0: Πουπ.
2: Όριο.
0: Πάτησα πάνω στη γραμμή. Έλεγα λοιπόν ότι άκουγα χθες το ραδιόφωνο που λέγανε τα παιδιά της αλλαγής, ο Γιάννης Κολοκυθάς και η Μαρία Αναστασοπούλου, ότι ρε παιδί μου, ναι, όταν ρωτάς διακοπές, που εμένα κάπως με ζορίζει αυτό, γιατί με βάζει στο τρυπάκι να πω, να με θέτει πρώτων ευθυνών μου ότι πρέπει να έχω κανονίσει. Ναι, εγώ, ναι, προφανώς και δεν έχω κανονίσει, ειδικά τώρα με τις συγκεκριμένες επαγγελματικές εξελίξεις. Μάλλον εξελίξεις στο επαγγελματικό μου, στην επαγγελματική μου κατάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ τελευταία στιγμή. Λένε λοιπόν ότι όποιον ρωτάς, σου απαντά. Έχω άδεια τότε, αλλά δεν σου λέει που θα πάει. Ναι. Όχι επειδή φοβάται, δεν έχει κανονίσει. Και όλοι είναι στις 3-4 μέρες, αλλά και αυτές είναι πολύ σύνηθες το φέτος. Το θα δω ό,τι βγει. Δεν έχω κανονίσει κάτι και έτσι όπου προκύψει θα πάω. Τέτοιο πράγμα. Έχετε την ίδια.
2: Έχω πραγματικά την ίδια εντύπωση και το σκεφτόμουν τις προάλλες από συζητήσεις που είχαμε εδώ στο γραφείο και ουσιαστικά κανείς δεν είναι ότι ξέρεις
0: που έχω κλείσει πέντε μέρες,
2: ναι, ναι, μία εβδομάδα. Οι μόνοι που ξέρω που τα έχουν λίγο κανονισμένα είναι κάτι φίλοι μου που θα πάνε και κλάδες και αυτοί πάνε ελεύθερο. Οπότε
0: δεν είναι να κλείσουν.
2: Ναι, δεν υπάρχει και τόση δέσμευση, ούτε οικονομική, ούτε ημερολογιακή, ούτε κάτι άλλο.
0: Το ίδιο ισχύει και αν έχεις, ρε παιδί μου, ένα χωριό. Όπως τώρα ο Θανάσης θα πάει στο χωριό κάποια στιγμή. Αν πάει και αλλού, οκ, έχεις δύο χωριά. Πού είναι το δεύτερο?
1: Το άλλο είναι στην Καβάλα.
0: Α, είναι στην Καβάλα.
2: Α, θα πάτε και Καβάλα.
0: Oh yeah. Οπότε ξέρεις. Σε αυτή την περίπτωση, εσείς που θα πάτε διακοπές, Μάπες, για πείτε, γιατί θέλω να κάνουμε το εξής. Το οποίο επίσης είναι κλεμμένο από τα παιδιά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θέλω να πάρουμε έναν μέσο προορισμό. Δηλαδή όχι την Μύκονο, ας πούμε, ή τη Σαντορίνη, που εντάξει είναι, ρε παιδί μου, πιο τσιμπημένο λόγω της ροής των τουριστών, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Σε ποια, πού να πάμε, και κλάδες.
0: Μια Σκόπελο, ρε παιδί μου, ας πούμε. Καταλάβες, δηλαδή σας λέω να πάμε. Δεν σας λέω να πάμε και στην Κίμολο, που δεν ξέρω, εκεί στην Κίμολο που είναι πιο ιδιαίτερα, είναι πιο ακριβά ή είναι πιο οικονομικά.
1: Δεν βρίσκεις βασικά.
0: Δεν βρίσκεις, ωραία. Ας πούμε τη Σκόπελο.
1: Δύσκολο
0: που είναι ένα μέσο νησί.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Εντάξει. Ή τη Σκιάδο, ή όχι, η Σκιάδο πάει προς το τουριστικό. Σκόπελο, ναι. Σκόπελο. Λοιπόν, η Σέριφος. Τέλος πάντων, θα το βρούμε το μέρος.
2: Είναι αρκετά τουριστική.
0: Ωραία. Θέλω ένα medium tourist σε τουριστική κατάσταση, μέση. Ένα νησί να βρούμε.
1: Δεν ξέρω, η Σκόπελος αν είναι στη μέση.
2: Θέλω να δω ποιος είναι ο σκοπός για να καταλάβω.
0: Ο σκοπός είναι να βρω. Να θέσουμε επίσης ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, να είναι μια οικογένεια 4 ατόμων, να είναι ένα ζευγάρι.
2: Ωραία.
0: Και να βγάλουμε μέσω όρο, ναι, πόσα λεφτά θέλει για 4 μέρες. Καλά, είναι 3, όχι 3.
2: Να κάνουμε την έρευνα δηλαδή.
0: Ναι, το 3 δηλαδή το θεωρώ long weekend. Ναι. Όχι, long weekend. 4. 4 που είναι διακοπές.
1: 4.
2: Και αυτό λίγες είναι.
1: Πολύ λίγες είναι.
0: Ναι, ρε παιδιά, γι' αυτό σας λέω. Θέλω το minimum. Ακούστε με τι σας λέω. Δεν θέλω το κανονικό, θέλω το minimum. Δηλαδή να μην είναι κάτω. Κάτω από αυτό να είναι ουτοπικό.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Και να κάτσουμε να βάλουμε κάτω, ρε παιδί μου, και να μας βοηθήσουν και οι Μάπες. Πόσο θέλουν, θέλετε ένα ζευγάρι, θέλετε μια οικογένεια 4 ατόμων για 4 μέρες σε ένα προορισμό που θα βγάλουμε.
2: Ωραία. Πότε θέλουμε να πάμε? Να πάμε μετά το 15 Αυγούστου.
0: Έχεις δίκιο. Όχι. Να πάμε διακοπές. Δηλαδή, 1 με 15 Αυγούστου. Όπως είναι και οι άδειες των παλιών.
2: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Όχι των καινούριων.
2: Όλα κλεισμένα.
0: Να τα βάλουμε. Ναι, όντως. Εντάξει, πες ότι βρίσκουμε.
1: Καλά, 2,5 πάνω κάτω θα βγει, πιστεύετε?
0: Χτες τα παιδιά πάντως που το κάνανε με πάρα πολύ οικονομικούς όρους, δηλαδή φανταστείτε ότι βάλανε.
2: Να έχει κουζίνα, να μην τρώμε έξω.
0: Ναι, ναι. Να φάμε από τις 4 μέρες, να φάμε τις 3 στην παραλία, τα παιδιά να μην πάρουν, να τους έχει ετοιμάσει και κάτι. Τέλος πάντων, ναι, όλα, ναι, αυτά, ναι, τους βγήκανε για. Βέβαια το κάνανε για 5 μέρες, 3 χιλιάρικα.
2: Ναι.
0: Το οποίο είναι. Εντάξει, για μένα είναι τοπικό, αλλά. Και το
2: πήγαν, εάν πρέπει να πάρει πλοίο.
0: Αυτό το είπαν από Μαντούδη για Σκόπελο. Δεν είχαν βάλει όμως τις βενζίνες για Μαντούδη. Βάλανε το Μαντούδη Σκόπελο στα εισιτήρια μόνο. Μαζί με αμάξι.
2: Ναι. Λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης, οι μάπες έχουν ξεκινήσει ήδη στο 698-104-104-6. Ο Δημήτρης μας λέει τετραήμερο για 4 άτομα 2.300. Για πού λέμε όμως.
0: Τι είπε, πού είπε. Τετραήμερο... Είναι, τι είσαι, τι είμαι, τι είσαι, τι είμαι, τι είσαι.
2: Ο Δημήτρης μας λέει τετραήμερο για 4 άτομα 2.300. Για πού λέμε όμως, για ποιος είναι ο προορισμός.
0: Ναι, πρέπει να πείτε. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε σιγά σιγά, να τσακωθούμε κιόλας. Γιατί άλλα θα λέτε εσείς, άλλα θα λέμε εμείς. Θα μας λέτε εσείς προκλητικά κλασικοί μάπες πάρα πολύ φθηνά ή πάρα πολύ ακριβά. Θα λέμε δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Και θα τσακωθούμε και θα πάμε πορεία, θα ξεκινήσει η μέρα μας ωραία με ένταση.
2: Πάμε παρακάτω. Στο μεταξύ, να κάνω μια παρένθεση σε αυτό το κομμάτι.
0: Να κάνεις με χαρά.
2: Επίσης, το σκεφτόμουν πρόσφατα ότι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν έχω προλάβει καθόλου χωρίς την ύπαρξη ίντερνετ είναι το να κλείνω δωμάτια. Δηλαδή, εγώ από όταν ξεκίνησα.
0: Δεν έχει κλείσει με τηλέφωνο.
2: Όχι.
1: Ποτέ.
2: Από έφηβη και παραπάνω, ναι, γιατί εγώ ήμουν έφηβη, πες εκεί, το 2007 με 2012, κάπου εκεί. Οπότε ξεκινήσαμε να κάνουμε και έτσι κάποιες μικροδιακοπές με τις φίλες μου. Υπήρχε ήδη πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούσες να νοικιάσεις και να ψάξεις κατάλημα.
1: Εγώ
2: δεν έχω προλάβει καθόλου.
1: Εγώ τις αγνοούσα τις πλατφόρμες μέχρι και το 2014.
0: Και πώς έκλεινες.
1: Τηλεφωνικός.
0: Τηλεφωνικός.
2: Δεν είχε καμία εικόνα όμως. Εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Δεν είχε εικόνα, ναι.
2: Ρε παιδί μου, να.
1: Πήγαινα μιλητά εγώ.
0: Υπήρχαν πάντα για τα. Να καλημερίσουμε τον Κώστα το Μαρτάκι. Έλα ρε Κώστα, καλημέρα. Πού πήγες, καλημέρα, γόρι μου. Πού πας, πού πας. Ή από κάπου γυρνάς. Άρε, γύρλα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε θέλω επιγόντως διακοπές του Κώστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Κώστας έχει τη χαρά και την επιτυχία. Δεν είναι σίγουρα τη χαρά της επιτυχίας να έχει δύο εμβληματικά τραγούδια με τα οποία έχουμε συνδυάσει δύο εποχές.
2: Ναι.
0: Τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι.
2: Να βάλουμε και τα Χριστούγεννα.
0: Τα Χριστούγεννα. Να βάλουμε Μαρτάκι στο Μαρτάκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καπάκι Μαρτάκι.
2: Είμαστε τώρα.
0: Μαρτάκι, καπάκι. Μαρτάκι, καπάκι. Παιδιά, θα λαλήσω εγώ μέχρι το τέλος της σεζόν.
2: Ναι, παρακαλώ. Μου άρεσε. Είμαστε τώρα σε λιγότερες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
2: Ναι, οπότε
0: είναι. Λίγες, αλλά είμαστε.
2: Ναι.
0: Είμαστε λιγότερο από μήνα, δηλαδή. Ενώ 6-6, δεν είμαστε στο εξάμηνο, είμαστε 5 μήνες και κάτι.
2: Οπότε είναι μια καλή στιγμή.
0: Πολύ καλή στιγμή. Πάρα πολύ καλή στιγμή. Μπράβο, Κατερίνα. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε επίσης να σας θυμίσω, δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει, και το Rooms to Let. Τους ρουμούς του λετατζίδες.
2: Φυσικά, αλλά πριν πας κάπου, δηλαδή αν εγώ ήμουν στην Πρέβεζα και ήθελα να πάω στη Σκόπελο.
0: Ναι.
2: Θα έπαιρνα ένα τηλεφωνικό κατάλογο και θα έψαχνα. Δηλαδή δεν θα είχα εικόνα του καταλήμματος.
0: Εγώ το έχω ζήσει στα Μέθαινα, λοιπόν. Αλλά και που πήγαινα με τη γιαγιά μου, το βρίσκαμε εκείνη την ώρα. Κατεβαίνοντας στο καράβι, είχε τους ανθρώπους που είχαν τις φωτογραφίες επιτόπου μέσα στα μούτρα σου.
2: Full 90 λέει
0: ναι,
2: για μένα.
0: Ναι, και σου λέγανε rooms to let, rooms to let. Και εσύ από τις φωτογραφίες που έβλεπες να κρατάει ο τύπος, τον ακολουθούσες στο κατάλημα.
2: Ναι.
0: Κατ' εξοχήν το έχω κάνει στα Μέθαινα αυτό με τη γιαγιά μου.
2: Στο μεταξύ, πολύ διαφορετική συνθήκη, γιατί πλέον δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να βρεις κάτι τέτοιο, να το κάνεις έτσι, να πεις ότι δεν κλείνω, εκτός αν πας Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση το.
0: Υπάρχουν τώρα
1: εγώ
0: αυτά.
1: Εγώ επαναστατώ σε αυτά που λέτε και πιστεύω
0: αλίμονο.
1: Ότι είστε πολύ κακομαθημένοι όλοι.
0: Δεν
1: γιατί
0: είπαμε τίποτα.
1: Έχουμε μάθει, όχι, περίμενε, έχουμε μάθει με τις υπηρεσίες και με τις ευκολίες να αναζητάμε όλοι το καλύτερο.
0: Λάθος είναι αυτό.
1: Λάθος είναι, γιατί ναι. Θα σου πω, οι διακοπές πάνω απ' όλα χάνουμε το σκοπό μας. Οι διακοπές πάνω απ' όλα είναι περιπέτεια. Οπότε και να πας και σε ένα δωμάτιο το οποίο δεν πληρεί τις προδιαγραφές.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω εγώ να πάω και να έχει του να προηγούμενου το DNA να πάω στη τουαλέτα δίκιο, και
0: φίλε,
2: να είναι ολοκαμένο.
0: Τέσσερις μέρες έχεις. Να πας να την κάνεις περιπέτεια. Αφού περιπέτεια είναι όλη η υπόλοιπη χρονιά σου.
1: Δεν μπορούμε όμως να βρούμε όλοι το τέλειο δωμάτιο με θέα να είναι και φτηνό. Να
0: ζητήσαμε
1: βρε αυτό. Πρωινό.
0: Να είναι ένα κατοικήσιμο.
1: Κατοικήσιμο θα είναι, ρε φίλε.
0: Αυτό, εσύ λες περιπέτεια. Περιπέτεια είναι το μη κατοικήσιμο.
1: Περιπέτεια, ρε φίλε, θα είναι να πας και σε ένα ξενοδοχείο μιας γιαγιάς που να το έχει με τον παππού και να είναι το 70 και να έχει 5 δωμάτια και ναι. Να μην έχει τίποτα από τα σημερινά.
2: Είχαμε
1: comfort.
2: Ζήσει εμείς μια τέτοια περιπέτεια με τους γονείς μου. Αυτοί μάλλον το είχαν κλείσει έτσι τηλεφωνικά. Είχαμε πάει Κέρκυρα, ήταν τα δωμάτια του πεταματού και γυρίσαμε πίσω 4-5 άτομα. Παιδιά, τσιμπράγκαλα
0: ναι,
2: και αυτά και πήγε άπατο.
0: Είναι οι διακοπές σου.
1: Κρίμα που το αφήσατε.
0: Είναι τι θέλεις για τις διακοπές σου. Άμα θέλεις σε περιπέτεια, βρίσκεις περιπέτεια ή ψάχνεις περιπέτεια.
1: Αφήνεις τα πράγματα στο δωμάτιο μπουκα και παίρνεις τα παιδιά και είσαι όλη μέρα στο δρόμο. Κρίμα, χάσατε την περιπέτεια.
0: Μπράβο. Ο περιπετειώδης εδώ, ο Ράμπο των διακοπών.
1: Σας έχει μείνει τώρα η ιστορία ότι δεν περάσατε καλά και γυρίσατε.
0: Ορίστε.
1: Σας έχει μείνει στεναχώρια.
0: Καλό είναι
1: δεν
0: αυτό.
1: Το παλεύσατε.
0: Μια μέση για Κυκλάδες λέει περιοδικό διακοπές λέει εδώ. Τι είναι αυτό. Καλημέρα στο πρωινό.
2: Μήπως ήταν περιοδικό που έβρισκες καταλήματα.
0: Λέει δωμάτιο κάτω από 100 ευρώ, πολύ οικονομικό, δεν βρίσκεις.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά. Ναι, ναι. Εγώ τώρα σου λέω Αλόνισο, τώρα λέμε και τα νησιά, αλλά να μάθω αυτές τις μέρες. Τέσσερις μέρες που έψαξα για Αλόνισο, όλα μαζί δεν έβρισκα κάτι χειρότερο.
0: Πόσο? Λιγότερο.
1: Κάτι λιγότερο από 2-300.
0: Τέσσερις ναι. μέρες.
1: 2-300. Πέντε μέρες, όλα όμως μαζί. Μιλάμε αυτοκίνητο. Όχι, ρε, αυτοκίνητο, βενζίνες, να φας, να πιεις το ξενοδοχείο, τα πάντα, τα πάντα.
0: Για δύο άτομα.
1: Για δύο άτομα μου βγήκε, φίλε, 2-300, 2-400. Το δωμάτιο μόνο, το φτηνότερο που βρήκα, 1050.
0: Δηλαδή, πόσο πάει τη βραδιά αυτό, 1050 για 4?
1: Για 4 βραδιές.
0: 5-20.
1: Τι, μην το ψάξεις.
2: Κάντε τα μαθηματικά, εγώ τα έχω αφήσει πίσω μου.
1: 260, 250 κάτι ευρώ.
0: Το βραδιά. Τι ήταν πεντάστερο.
1: Φίλε, έλα μου ντε, που δεν ήταν.
2: Μπορεί είναι ανάλογα.
0: 260 ευρώ τη βραδιά, ρε φίλε. Στο εξωτερικό δεν
1: ήταν. Δύο πεντάστερα βρήκα. Βέβαια, εντάξει, δεν έψαξα παραπάνω.
0: Α, έψαξε πεντάστερο και πεντάστερο.
1: Περίμενε. Στην πλατφόρμα μου μπήκα ή έβγαζε δύο καλά ξενοδοχεία, που ήταν πεντάστερα μάλλον, και μετά κάποια άλλα.
0: Που ήταν,
1: πιο... ήταν okay, πιο παλιά. Μετά είχε Airbnb, είχε τέτοια φάση.
0: Α, έχει Airbnb, ναι.
1: Η Αλόνισο. Λοιπόν, τα πολύ ακριβά που βρήκα που ήταν okay, με την πισίνα και. 3-300, 3-600. Και λέω, ρε, στην Αλόνισο, λέω.
2: Ναι, στην Αλόνισο.
1: Στην Αλόνισο, λέω, γιατί χέλω.
0: Καλημέρα, εμείς ζούμε εκεί που κάνουν διακοπές και έτσι εμείς ζούμε εκεί που κάνουν διακοπές και έτσι εμείς δεν πάμε καλοκαίρι κάπου αλλού. Κάνουμε διακοπές χειμώνα, λέει η Ντίνα. Είμαστε στην Άξο και μπορείς να βρεις Αύγουστο από 120 τη βραδιά και πάνω σε παραλία μέχρι 1000 πλάς.
2: Κάνει διαχείριση. Η Μάπισσα δουλεύει στα, booking, ναι, στις κρατήσεις.
0: Συγγνώμη, το λιγότερο είπε 120. Ναι, 120
2: από 120. Το ακούω. Μια χαρά είναι, ναι, να. Για Αύγουστο σε νησί. Η Αναστασία μας λέει: καλημέρα, Μάπες μου. Εγώ φέτος τα έκλεισα όλα πολύ νωρίς. Θα πάμε Κύπρο από 11 έως 18 Αυγούστου. Διαμονή αεροπορικά και ενοικίαση αυτοκινήτου. 1.300 ευρώ για ένα ζευγάρι με ένα παιδί 7 ετών. Τώρα το πόσο θα χαλάσουμε εκεί, άλλο εσύ. Θέμα. Όπου έψαξα Ελλάδα αντίστοιχες ημερομηνίες και λιγότερες μέρες, ήταν τα διπλά λεφτά.
0: Κύπρο πρωταρά. Αλλά να σου πω κάτι, η Κύπρος έχει το ότι είναι τέτοια, ρε, έχει πολύ υγρασία. Δηλαδή είναι φοβερό που, μόλις προσγειώνεσαι στην Κύπρο νιώθεις ένα χέρι να σου πιάνει τον λαιμό και να σε σφίγγει.
2: Η Φωτεινή μας λέει φεύγουν τώρα αύριο Παρασκευή 10 μέρες στην Αστυπάλαια και 4 μέρες στην ΚΟ. Πολύ καλά έχετε εξηγηθεί, Φωτεινή. Από Στουτγκάρδη έρχονται οι μάπες. Τα έχουν κλείσει από Δεκέμβριο Ιανουάριο στην Αστυπάλαια 10 μέρες στο ξενοδοχείο, 1000 ευρώ.
0: Έχετε ξυπνήσει. Καταρχάς, βαράτε μηνύματα σε ρί, δηλαδή έχετε ξυπνήσει από 6 το πρωί. Τι να σας πω και εσάς.
2: Άντε, τι κάνετε.
0: Κουράγιο, καλημέρα. Έχει πάνε δουλειά. Τι να κάνουν, λες να έχουν ξυπνήσει για να μας ακούσουν. Λοιπόν, καλημέρα. Πέρσι λέει Σέριφος 7 μέρες, εβδομάδα 15 Αυγούστου. Παρέα 5 άτομα, 900 ευρώ το άτομο. Ο Νάσου.
2: Ναι.
0: Το σπίτι ήταν πολύ ακριβό. Όλα τα άλλα αρκετά καλά. 900 ευρώ το άτομο που μπορεί να πάρει και σκάφο βασικά. Ωραία. Εννοώ να με σκύπερ και να κάνει.
1: Κοίτα εδώ, να στα άνοιξα. Γιατί και εμένα μου φάνηκαν όπω τα πάρα λίγο μεγάλα τα ποσά υπερβολικά. Λέω, όχι, τελικά
0: όχι,
1: καλά θυμόμουν.
0: Τι να τα πει.
1: Δες εδώ για 4 βράδια τιμές που παίζει, φίλε, η Αλόνισο. Που δεν είναι κάποιο νησί που είναι, α πούμε, η Τίνος που πάνε όλοι οι ΚΟ.
2: Την Αλόνισο. Εγώ έχω ξεκινήσει και τη βλέπω λίγο να ανεβαίνει.
1: Επίσης, α, και εγώ τη βλέπω ανεβαίνει.
2: Έχουν κοριστεί τόσο πολύ κάποια νησιά των Κυκλάδων που ο κόσμος εξαπλώνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το ξεχασμένο πλέον.
1: Όχι,
2: όλο και κάποιο θα το ξετρυπώσει και ένα νησάκι.
1: Μόνο η Σαμοθράκη μένει λίγο ακόμα έτσι και η Λίμνος.
2: Επειδή κάνουν ελεύθερο.
1: Για
2: δηλαδή
1: αυτό,
2: δεν είναι συγκεκριμένο το είδος τουρισμού.
0: Καλημέρα, δηλαδή, παιδιά. Για Κύμολο ούτε καν η κόρη μου έβρισκε χιλιάρικο τη βραδιά. Τι χιλιάρικο τη βραδιά.
2: Τι είναι η κόρη σου για να βρει.
0: Για Ήτυλο. Άκουσον, τρία βράδια Αύγουστο μετά τις 15, τρία βράδια 300 ευρώ μόνο η διανυκτέρευση. Μπερδεύτηκα, ρεβούλα μου.
1: Μέσχισε,
0: ρεβούλα μου. Πονέσαν τα μάτια μας. Πάμε πάλι. Για Κύμολο, ούτε καν η κόρη μου έβρισκε χιλιάρικο τη βραδιά. Για Ήτυλο, άκουσον, τρία βράδια Αύγουστο μετά τις 15, τρία βράδια 300 ευρώ. Άρα 300 ευρώ το βράδυ. Μόνο η διανυκτέρευση, τσάπα μαστούρα είναι αυτό το μήνυμα. Διανυκτέρευση, αφήστε όλα πλησίαστα. Πέρα από την πλάκα, καταλάβαμε. 300 ευρώ τη βραδιά. Λοιπόν, για Ήτυλο, το οποίο. Πού είναι το Ήτυλο, δεν ξέρω καν. Το Ήτυλο, ένα να πούμε.
2: Το Ήτυλο.
0: Το Ήτυλο.
1: Δεν ξέρω καν που είναι το Ήτυλο.
2: Όχι, ρε παιδιά.
0: Πάντως έχουν εκτοξευθεί. Κοιτάξτε να δείτε. Και οι άνθρωποι αυτοί, προφανώς τι να πω, περιμένουν να βγάλουν από αυτή, αλλά, από αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω, προσπαθώ να πω εγώ μια δικαιολογία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Θέλω τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα και να επιστρέψω στις διακοπές σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας. Έχετε πάρει φωτιά, μάπες, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Που σημαίνει ότι εγώ αλλού το πάω. Από τις πολλές σκέψεις και το άγχος δεν έχετε κοιμηθεί και το βράδυ. Το λέω και αυτό.
2: Η Αναστασία μας λέει τώρα σχόλασε. Αλλά πολλές φορές ξυπνάω νωρίτερα για να σας ακούσω.
0: Ευχαριστούμε, Αναστασία μου. Λοιπόν, εδώ χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ό,τι σας απασχολεί, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε.
1: Ο Μάρκος έδινε τη λύση.
0: Πάμε.
1: Κούβα, 7 μέρες, 1100 ευρώ το άτομο.
0: Έγινε, Μάρκο. Πάντως, εδώ έρχεται ο πονηρός και λέει, όχι απαραίτητα ο Μάρκος, και όχι Μάρκος, και λέει, αν είναι να πληρώσω, όπως εδώ μας είπε η Βούλα, 900 ευρώ, 300 ευρώ τη βραδιά κτλ., πάω εξωτερικό.
2: Ναι.
0: Βέβαια, και αν ήταν εδώ ο Βασίλης, θα σας έλεγε, δεν θυμάμαι το επιχείρημά του, αλλά είναι τελείως διαφωνή με αυτό.
1: Εντάξει, okay, ο Βασίλης.
0: Χαιστήκαμε,
1: θα έλεγα. Χαιστήκαμε, καλό ταξίδι να έχει. 15, πόσο, 15 μέρες Ζανζιβάρι, που είναι. Οκ, okay, είπε Υγείος Παράδεισος. Οκ, okay, εντάξει, είναι Αφρική, είναι απέναντι από Μαγαδασκάρι, μπλα μπλα μπλα και τα λοιπά. Έχει τα κακά του, έχει και τα καλά του, αλλά πας και βλέπεις και κάτι διαφορετικό. Πόσο το είχαμε κάνει? 1700 ευρώ το άτομο.
0: Το άτομο. Ζανζιβάρι.
1: Ζανζιβάρι.
2: Τι περίοδο?
0: Είναι εκεί που έχει κάτι.
1: Ζανζιβάρι, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Σι-μέιλς.
1: Όχι, ρε, κορίτσια. Ζανζιβάρι, εδώ Αφρική.
0: Οκ.
2: Ταϊλάνδη.
0: Ναι. Ζανζιβάρι.
1: Ζανζιβάρι.
0: Πρόκειται και λέει, hello.
1: Όλο Μάρκο.
0: Πώς λέγεται.
1: Μπρούνο Τσερέλα.
0: Πώς το έλεγε στα μάτια, Μπρουέλε. Αχ, έλεγε ένα συγκεκριμένο, ένα όνομα συγκεκριμένο. Λοιπόν, ο Κώστα μου έχει στείλει και ηχητικό και γραπτά, δεν έχω ακούσει τίποτα. Εδώ ο Ηλίας ο Βαρδάκης από το Ρέθυμνο, ο φίλος μας, ο αδερφός μας, λέει: φίλε Ρέθυμνο, κέντρο. Ωραία στο Ρέθυμνο. Απροπό. Mm-hmm. Συνεχίζω. Από την Κρήτη δηλαδή, το Ρέθυμνο μου αρέσει περισσότερο και μετά τα Χανιά. Για να πας διακοπές. Το Ηράκλειο είναι πιο πόλη.
2: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, φαγητό όμως φανταστικό παντού. Ξεκινάει από κάνα κατοστάρικο, ένα απλό δωμάτιο και. Και πλακιά που είναι
2: ρε, γράφτε καλά ρε πρωί.
0: Όχι.
2: Μας έχετε βγάλει τα μάτια και το μυαλό.
0: Όχι ρε, εδώ πλακιάς πρέπει να είναι περιοχή στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, κανα 70. Εντάξει. 70 είναι μια χαρά για ωραίο εξωτικό μέρος στο Ρέθυμνο. Πλακιάς νότιο Ρέθυμνο.
1: Εγώ 70 έχω να
0: δω. Το δίκλινο 70.
1: Το δίκλινο. Κάνα 50 χρόνια έχω να δω 70.
0: Όντως,
2: άμα πας λίγο παραέξω, δηλαδή νομίζω και εμείς στα Χανιά πέρσι που είχαμε κλείσει τρίκλινο, το είχαμε βρει ψιλοοικονομικά τύπου 100 ευρώ και ήταν Αύγουστος, ήταν 17 Αυγούστου. Αλλά είχαμε πάει έξω από τα Χανιά σε ένα μέρος που είχες μια δυσκολία στη μετακίνηση, δηλαδή ήθελες αυτοκίνητο. Οπότε αυτό είναι περιοριστικό και ρίχνουν λίγο τις τιμές.
1: Τίποτα, πεντάστερα παιδιά στην Αλβανία με ένα 500 να
2: κάνει. Αλβανία είναι η φάση.
0: Ναι, ρε, και σου δίνουν και μια.
1: Αν έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Και σου δίνουν και μια κολλινός.
2: Έψινα πάρα πολύ για Αλβανία και μετά πήγα για κούρεμα και μου είπαν τα κορίτσια εκεί που είναι από Αλβανία ότι έχουν απίστευτο θέμα με την κίνηση. Δεν έχουν καλό δικό δίκτυο και μου λέει ρε παιδί μου, μπορεί να θες να κάνεις 5 χιλιόμετρα και θα σου πάρει 2 ώρες. Και αυτό μου λέει επεκτείνεται σε όλη τη χώρα γιατί γίνεται χαμός τον Αύγουστο.
0: Έλα.
2: Και μάλιστα η κυρία που με κούρευε ρώταγε και τις υπόλοιπες και έλεγε καλά δεν τα λέω κορίτσια για να επιβεβαιώσουν ότι.
0: Και τα έλεγε καλά τελικά.
2: Έτσι μου είπαν ότι έχει τρελό θέμα με την κίνηση.
1: Εγώ
2: δηλαδή θα ταλαιπωρηθείς.
0: Λοιπόν.
1: Τι κάνει η West στην αυλαία τώρα με το όραμα.
0: Στην Αλβανία.
1: Yeah. Γίνεται χαμός λέει τώρα γιατί φαίνεις λέει τον υποστηρικτή του Χίτλερ.
0: Είναι.
1: Είναι, okay.
0: Μια περίοδο τη ζωή του τουλάχιστον ήταν, αλλά νομίζω ότι ζήτησε συγγνώμη ή όχι.
1: Όχι,
0: ποτέ. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο ζητάει συγγνώμη το 2026, δεν έχει υπάρχει κανένα λόγο. Έλεγα λοιπόν.
1: Μπερδεμένο το μυαλό του κάνει West γενικά.
0: Πώς?
1: Πολύ μπερδεμένο το μυαλό του. Και δυστυχώς μου αρέσει πολύ σαν καλλιτέχνης, αλλά.
0: Εντάξει,
1: είναι η ίδια συζήτηση που λέγαμε με τον Μάικλ Τζάκσον. Πώς μπορείς τώρα να τα μπλέξεις όλα, να τον ακούς, να τον καλλιτεχνεί.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση τώρα, τελείως διαφορετικά πράγματα. Μπορεί και το ίδιο. Θέλω να πω ότι στο τέλος της ημέρας κακό είναι. Αισθάνεσαι τουλάχιστον άβολα με αυτά που ακούς να έχουν κάνει ή να έχουν πει. Οπότε ναι, ίσως να είναι και το ίδιο. Τέλος πάντων, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Καλά, ως προς τα πολιτικά, είδατε τον απόϊχο των λεγόμενων του Τραμπ. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρει τι λέει.
1: Ο άνθρωπος γιατί έκανε επίθεση χθες το βράδυ.
0: Επίθεση γιατί σου λέει ότι δεν τα βρίσκαμε. Δεν τους βρίσκουμε τους ουρανούς.
1: Ας τους βαβραδίσω.
0: Τους έβρισε. Είπε ότι είναι πειραγμένα μυαλά. Δεν μπορείς να συνοηθείς λέει μαζί τους. Και ότι γιατί αυτοί από την αρχή είπαν ότι εμείς δεν βάζουμε στο τραπέζι το πυρηνικό μας πρόγραμμα. Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Όχι μόνο να το σταματήσουμε, να σας παραδώσουμε και τα πυρηνικά μας. Γιατί αυτό θέλει ο Τραμπ. Ο Τραμπ από την αρχή έλεγε ότι έχουν δεχτεί. κατάλαβε ότι δεν έχουν δεχθεί και λέει δεν μπορούμε να τα βρούμε, πάμε πάλι με βομβαρδισμούς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπέστη μια χλέβη, και ξέρετε ότι δεν είμαι δεξιός, αλλά υπέστη μια χλέβη ο Μητσοτάκης, ακόμη και για το περπάτημά του σε όλη αυτή τη φάση μετά τα λεγόμενα του Τραμπ για τον Ερντογάν που είναι πρώτη φίλη και κολλητή.
1: Εγώ τον είδα πως στάθηκε και ντράπηκα λίγο.
0: Έχει ένα θέμα με τη μέση του. Και αυτό, γι' αυτό τον κορόιδεψαν. Το οποίο είναι θέμα.
2: Ποιος τον κορόιδεψε?
0: Τον κορόιδεψαν οι εφημερίδες στην Τουρκία, κυρίως οι δημοσιογράφοι, και ότι όλο αυτό το ήταν. Ότι ήταν ένα μαγκιόρικο περπάτημα. Ότι πούλησε μαγκιά με το περπάτημά του. Και ο άνθρωπος απλώς έγινε λόγω της μέσης. Αλλά αυτό, εντάξει, αυτό είναι πέρα από τα όρια της κριτικής της πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση έπεσαν μετά, όπως ξέρετε, οι δημοσιογράφοι πάνω του για να αντιδράσει όσον αφορά τα λεγόμενα του Τραμπ. Είπε αυτό που έπρεπε να πει, έβραζε από μέσα του κι αυτός, όπως καταλαβαίνετε. Τι να σου πω, τα πράγματα είναι περίεργα. Εγώ δεν τα βλέπω τα F35, αλλά εντάξει, νομίζω δεν είναι και αντικείμενο αυτής εδώ της εκπομπής. Το ότι οπλίζουν αυταρχικά καθεστώτα όμως, δεν νομίζω να βγει σε πολύ καλό αυτό. Να σας πω τώρα το άλλο που μου ήρθε ένα μήνυμα το πρωί. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ τις απάτες. Παιδιά, σκάνε μηνύματα που σου λένε. Τι είναι? Σκάνε μηνύματα που σου λένε έχεις κερδίσει σε προγράμματα που μπορεί να είσαι κιόλας, ας πούμε το προγράμματα μιλίων σε αεροπορικές εταιρείες, και σου λέει ότι έχεις τόσα μίλια να τα εξαργυρώσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Και σου λένε έχεις αυτή την έκπτωση στην τάδε αλυσίδα. Mm-hmm. Και εσύ λες άντε να το δω. Μπαίνεις μέσα, 200 ευρώ έκπτωση. Και λες, αχ, πάντα ήθελα να πάρω ένα. Μείον 200 ευρώ είναι δυνατή η έκπτωση. Mm. Και πας και το παραγγέλνεις. Ακούστε το δεύτερο βήμα. Σου λένε όλα καλά. Το πήρες, δώσε μόνο τα έξοδα του courier που είναι 2,5 ευρώ, 0,50, 1,5 ευρώ. Να. Και σου λέει ότι βάλε την κάρτα για το 1,5 ευρώ. Και βάλεις την κάρτα για το 1,5 ευρώ και στην αδειάζουν.
2: Στο μεταξύ διάβαζα από μία.
1: Τα έχουμε πει, παιδιά, τίποτα που είσαι.
0: Μιλάει, ρε, μιλάει. Κανονικά, έχει ξεκινήσει να μιλάει. Ξέρω να το κάνω.
2: Δεν έχει.
1: Κόλλα και να το πω μετά το Μίτσο, δεν την προλαβαίνω.
2: Άσε μας μωρέ που δεν με προλαβαίνεις.
1: Δεν προλαβαίνω, έχει κάτι, δεν έχει πιάσει.
2: Διάβαζα ότι είναι πάρα πολύ πιστική. Δηλαδή υπάρχουν δημοσιογράφοι, κάποιος είχε γράψει στο Facebook ότι κατάλαβα ότι ήταν απάτη, επειδή πλέον είμαστε πάρα πολύ πονηρεμένοι. Ωστόσο το άφησα να δω μέχρι πού θα φτάσει, ρε παιδί μου. Τους απαντούσα κανονικά. Είναι πιστικότατοι οι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Και το θέμα είναι, αυτοί δεν σου είπαν τυχαία για το πρόγραμμα Miles and Bonus π.χ. Τώρα έκανα.
0: Ναι, λες, ας πούμε.
1: Μπορείς να λέγαμε εδώ.
2: Ακόμη και τον κόσμο ο οποίος δεν έχει δημόσιο βήμα, από κάπου διαραίουν όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα κι εμείς τι αποδεχόμαστε, που πατάμε σε όλα αποδοχή, αποδοχή, αποδοχή, τι έχω αποδεχτεί κι εγώ στη ζωή μου. Αλλά από κάπου διαραίουν όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή ξέρουν αρκετά προσωπικά πράγματα για σένα.
0: Ναι,
2: αυτοί
0: ναι,
2: που κάνουν τις απάτες.
1: Για
2: μένα είναι πολύ ανησυχητικό.
1: Να σου πω κάτι, μπαίνουν στα email και βλέπουν τα email σου.
0: Όχι, ρε, αυτό που σου λέει. Κάνεις αποδοχή συνέχεια σε cookies και πράγματα που τους δίνεις το ελεύθερο εσύ κιόλας σε πολλά πράγματα. Πολλές φορές δεν σου λέει να έχεις πρόβλημα να έχουμε ενημέρωση για την τοποθεσία σου. Και
2: ναι,
0: ναι. Και σου λέει μάλιστα μόνο για αυτή τη φορά. Και επί τόπου μετατρέπεις το κινητό σου σε κοριό. Το που βρίσκεσαι.
1: Απλά σου λέει, παιδί μου, ότι το είχαν βγάλει και στην αρχή της χρονιάς. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, hackers. Σαν τύπου hackers που μπαίνουν επιφανειακά στο προφίλ σου, στο email, από κάποια τώρα blue screens που είναι κάποιοι κώδικες, οι οποίοι δεν τους ξέρουμε, δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε.
0: Τι είναι blue screen?
1: Είναι τώρα όταν μπαίνουν μέσα στο σύστημα των υπολογιστών και με κώδικα μπορούν να μπουν στο δικό σου υπολογιστή και να δούνε τι παραγγέλνεις. Από τα email σου πια.
0: Μα έτσι με αλγόριθμο δεν γίνεται. Δηλαδή,
1: με αλγόριθμο γίνεται.
0: Ξέρεις πώς το λέω. Εγώ άμα κοιτάζω.
1: Είναι ψηλοάσχετο τώρα ακόμα.
0: Όχι, εντάξει, θα το βρούμε. Όπως κοιτάζεις εσύ πράγματα που σε ενδιαφέρουν, αυτό καταγράφεται στον αλγόριθμο και αυτό σιγά σιγά βλέπει τα ενδιαφέροντά σου. Εσύ βλέπεις μπότες. Το σου λέω γιατί το έχω πάθει. Και επειδή βλέπω μπότες, ξαφνικά σκάει μια προσφορά που εκεί μπορεί να τσιμπήσεις.
1: Εγώ άλλο σου λέω, για τις απάτες που γίνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή να περιμένεις ένα courier, το έχουν δει ότι περιμένεις μια στάνταρ.
0: Μπράβο.
1: Οπότε στη στείλουν τόσο τέλεια
0: και σου λέει.
1: Το πατά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λες, φίλε, αφού είναι το courier που περιμένω. Έχουν μπει, έχουν τα email, τα έχουν διαβάσει και ξέρουν τι θα πα.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Λοιπόν, ή ξέρουν ότι βλέπουν ότι κάνει συνέχεια αγορές και τα λοιπά και σου λέει μια αγορά. Άλλη μια αγορά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Σας ζαλίσαμε, όμως κι εσείς βαράτε μηνύματα. Μου ήρθε ένα τραγούδι από τον Κώστα Μαρτάκη, να το βάλουμε, αυτό να βάλουμε. Τα έχω μπλέξει, κουσούρου στις 4 τραγούδια.
2: Το τρίτο είναι του Κώστα Μαρτάκη τώρα που θα.
0: Μου στείλει τρίτο τώρα ο Κώστας. Ωραία, κάνε ένα ποτ πουρί Κώστα Μαρτάκη, μην τα παίξει ολόκληρα. Ωραία. Λοιπόν, πριν από αυτό, να σας πω ότι το Eject Festival 2026 Powered by DEI έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια, μια που μιλάμε για μουσικάρες και θα παίξουμε και Κώστα Μαρτάκη. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure 15 Ιουλίου. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η DEI, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, μπράβο στη DEI, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε ποτ πουρί από Κώστα Μαρτάκη και μετά σας έχω έκπληξη. Θα ξαναβγώ για να σας πω ότι μετά από 9 χρόνια, το 1000, μπήκα και το διάβασα, 1976 φτιάχτηκαν, δημιουργήθηκαν οι U2. Mm-hmm. Έχουν 9 χρόνια να βγάλουν κομμάτι και φέτος, έτσι με την επέτειο από το 76, πόσα χρόνια είναι? Είναι 30 χρόνια 2006 και 50 χρόνια. 50 χρόνια U2 λοιπόν.
2: Είναι 50 χρόνια,
0: Έβγαλαν ολοκένουργιο κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε ποτ πουρί όμως, Κώστα Μαρτάκη, και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, χειρότεροι από ποτέ. Η εκπομπή Κατήφορος, η εκπομπή Κατρακύλα, το Μάπε Σόου. Ό,τι χειρότερο έχετε ακούσει ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και 19 χρόνια. Όμως έχουμε φτιάξει μια ωραία παρέα. Εδώ είναι. Σημασία έχουν τα μικρόφωνα. Όχι, δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Είμαστε όλοι μαζεμένοι. Όποτε ξυπνάτε, έρχεστε. Τα λέτε ή δεν τα λέτε. Ακούτε. Ό,τι θέλετε. Εδώ δεν πρεσβεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Σκατά θα πάνε όλα. Καμία αισιοδοξία. Το βλέπετε. Ακόμη και για αυτά για τα οποία είστε σίγουροι δεν έρχονται ποτέ όπως τα περιμένετε. Είναι αυτό που λέει ότι όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Σε κάθε περίπτωση και εμείς γελάμε. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Γιατί έχουμε ο ένας τον άλλον και είμαστε σίγουροι ότι ό,τι περνάμε, το περνάει και ο διπλανός μας. Που έρχεται κι αυτός 6 με 9 το πρωί, εδώ στο My Radio 104,6 όσο υπάρχει, για να αράξει με τους μάπες. Φανάση Πασάς δίπλα μου. Κατερίνα Μπούκα απέναντί μου.
1: Και δεξιά μας πάντα.
0: Βασιλική, ευχαριστώ. Βασιλική Βαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να σας πω ότι η Vodafone σου εξασφαλίζει, μάλλον. Ναι, εξασφαλίζει ότι θα έχεις ένα άγχος λιγότερο σε περίπτωση που πάθει τίποτα το κινητό σου. Γιατί ενός κακού μοίρια έπονται, όπως λένε οι αρχαίοι. Δηλαδή, άμα συμβεί κάτι στραβό, θα γίνει κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, και ένα τρίτο και ένα πέμπτο. Πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία το ραδιόφωνο αυτές τις μέρες και ειδικά από μένα. Αλλά τι περιμένατε, εγώ τουλάχιστον γκρινιάζω 19 χρόνια τώρα. Δεν περιμένω να γίνει το ραδιόφωνο ενημερωτικό, να μείνουν τόσοι άνθρωποι στο δρόμο ένα μήνα πριν τις διακοπές τους για να γκρινιάξω. Εγώ γκρινιάζω και τα 19 χρόνια, αν μας ακούτε. Έτσι, Κατερίνα.
2: Έτσι είναι.
0: Μπράβο.
2: Προφητικός, ξέρεις τι κάνεις.
0: Μπα, μάλλον είμαι μίζερος. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, Vodafone Tech Heroes Service. Μάλλον Vodafone Tech Heroes λέγονται οι ήρωες που μας φτιάχνουν το κινητό. Vodafone Tech Service είναι η υπηρεσία. Σου φτιάχνει το κινητό, σου δίνει 12μηνη εγγύηση για ό,τι συμβεί ή ξανασυμβεί, χτύπα ξύλο. Μέσα σε μια ώρα το φτιάχνει. Αν χρειαστεί πάνω από 48 ώρες να στο κρατήσει, σου δίνει αντικατάσταση. Έτσι, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone και στο Vodafone ή μάλλον στο Vodafone.gr. Ναι, πάμε λίγο στους μάπες.
2: Ωραία, πάμε στους μάπες. Μάπες, εδώ συζητάμε για κόστος διακοπών. Τι έχετε κλείσει, πού να πάτε, ποια περίοδο και πόσο σας έχει κοστίσει, πόσα άτομα. Κάνουμε έτσι μία μίνι έρευνα στο 698 104 104 και 6. Καλημέρα στη Βίκη που μας λέει: καλημέρα, υπέροχη παρέα.
0: Κατερίνα, πριν συνεχίσεις, πάρτε ένα χαρτί και ένα μολύβι. Όπως λέγει η μάνα μου, πάρτε χαρτί και μολύβι, ναι, να τα βάλουμε κάτω. Δύο ατάκες της μητέρας μου. Είπα,
2: να κάνουμε στήλες τύπου αλόνισος, κάθετο, μέσος όρος, τιμές δηλαδή.
0: Ναι, όχι.
2: Κουφονίσει.
0: Πολλά είναι αυτά. Να βρούμε ένα. Κουφονίσει, τι θέλεις. Αλόνισο, ό,τι θες. Για φέρε ένα χαρτί και ένα στήλο,
1: να διαλέξουμε μια τοποθεσία.
2: Θα δούμε. Ναι. Η Βίκη μας λέει: με πετύχατε να κατεβαίνω με τον άντρα μου από Δράμα, ναι, με προορισμό Σύφνο, ναι, και Κύμολο.
0: Ωραίο.
2: Στο πρώτο, 120 ευρώ τη μέρα. Πολύ καλό το δωμάτιο. Οπ. Και στην Κύμολο 225 με το δωμάτιο μπροστά στη θάλασσα.
0: Έλα!
2: Τα οδηπορικά στο Θεό, βέβαια, με βενζίνη. Και πού να δεις την επιστροφή που θα έχει ξανανέβει κιόλας. Χαχά.
0: Παιδιά, η Κρήτη. Το χαχά.
1: Ειρωνεύτηκε επειδή δεν μπορεί να πάει.
0: Εμένα πάντως μου είπανε.
1: Για να πάει στην Κύμολο.
0: Εμένα πάντως μου είπανε για τα ακτοπλοϊκά με αμάξι για μια οικογένεια 4 ατόμων για Κρήτη. Έχω κολλήσει με την Κρήτη, αλλά επειδή έχω αυτές τις προσλαμβάνουσες, ναι, θα σας πω ψέματα. Μιλάω για 500-600 ευρώ. Τι 500-600 ευρώ.
1: Και στην Πάρο τόσα είναι.
0: Δηλαδή, πόσα θα φας εκεί. Δεν θα φας την ημέρα. Ένα εκατοστάρικο.
1: Επίσης, η βενζίνη.
2: Άμα είσαι 4 άτομα, ναι.
1: Επίσης, η βενζίνη στα νησιά είναι.
2: 2-3
1: λεπτά πάνω.
2: Ναι.
1: Άρα, αν εδώ έχει 2-10, στο νησί θα έχει 2-60. Δεν θα είναι και η καλή η βενζίνη, θα σου τελειώνει και πιο γρήγορα μετά.
0: Υπάρχει τέτοια βενζίνη που δεν είναι καλή και τελείω γρήγορα.
1: Είναι ρωμένη. Είναι ρωμένη.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Παγωτά μετά 3,80 η μπάλα. Σουβλάκια 4,50. Οπότε η ταβέρνα την έχει κόψει. Λες, θα πάω, θα πάω σουβλάκια.
0: Μα συγγνώμη, δεν υπάρχει στην τιμή της βενζίνης αυτός ο φόρος. Πώς λέγεται, ένας φόρος συγκεκριμένος που είναι για να μην μας τεινοθεύουν. Δηλαδή, δίνεις κάτι παραπάνω, υποτίθεται, μέσω φορολογίας στον. Σε αυτούς που φέρουν τη βενζίνη, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν είναι βενζινοπόλες ή αυτοί που τους δίνουν τη βενζίνη.
1: Και λέει,
0: για να αποφευθεί.

0: σας και στο γάμο σας και στις διακοπές σας και στα Χριστούγεννά σας, στην ανάγκη σας, στο στρώμα σας. Θα δώσω ταλαιοπύλο μετά, μη μασάτε. Τώρα δίνουμε διακοπές, μια από το φέρει κουβέντα. Το MyRadio 4,6 και το HelloGreece.gr, μπείτε να δείτε. Είναι πολύ ωραίο το site, είναι για τον τουρισμό. Δίνουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο, μια που το φέρει κουβέντα και πριν, για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel.
1: Μπράβο,
0: ευχαριστούμε, συντροφεύεται στο χειροκροτηματάκι μου. Λοιπόν, επιπλέον ο νικητής κερδίζει ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 50 ευρώ. Wow. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Πικάντικο στη χώρα της Νάξου αξίας 50 ευρώ. Ένα γεύμα στα παλάτια αξίας 60 ευρώ. Και ένα γεύμα στο Μέλι Κανέλα. Ωραία, ψαγμένο θα είναι αυτό, Κατερίνα. Θα είναι λίγο έντεχνο το Μέλι Κανέλα. 50.
2: Θα βγάζει σηκωτάκι με μέλι.
1: Σίγουρα παίζει χαρούλι.
0: Ναι, ρε. Λοιπόν, ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο θα βρείτε μία από τις πιο όμορφες παραλίες στην Ελλάδα. Την παραλία της Πλάκας. Όχι της Πλάκας. Πλάκα λέγεται η περιοχή. Όχι ότι είναι παραλία της Πλάκας. Κατάλαβε δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, μπείτε να το δείτε και να ξεμυαλιστείτε.
1: Την παραλία για τον κάδο.
0: Λοιπόν, κλείστε την Κατερίνα. Ευχαριστώ. Όχι, δεν έχει. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή. Γιατί σήμερα έχει δει λίγο stand-up comedian τώρα, γι' αυτό το λέω. Λίγο, πώς λεγόταν αυτός που ήρθε Θανάση τώρα πρόσφατα από καλός. Αράς. Ένα stand-up comedian που πήγαν όλοι και τον είδαν και ο Λαζόπουλος.
1: Είναι αυτό που έχω ατακούλες.
2: Ο Έμινι.
0: Κλείστε την Ελένη, ρε
2: παιδί μου.
0: Πώς το λέγανε.
2: Αμίνι.
0: Σωστά. Λοιπόν, η παραλία της Πλάκας είναι εξαιρετική. Μπροστά στο ξενοδοχείο το Plaza Beach Hotel. Δεν σας έχω πει ακόμη τι να στείλετε, οπότε μη στέλνετε. Ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο είναι η παραλία της Πλάκας. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης στα 82 όμορφα δωμάτια που διαθέτει, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ξέρω ότι έχετε ήδη ψηθεί, θα συνεχίσω όμως. Εστιατόριο, κοκτέιλ μπαρ, πισίνα για χαλάρωση, γυμναστήριο, έχει δυνατότητα. Τα μασάζ επίσης. Μόλις 7 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και 10 λεπτά οδικός από το αεροδρόμιο. Στο Plaza Beach Hotel θα ζήσετε ονειρεμένες διακοπές. Απολαύστε την αυθεντική ελληνική φιλοξενία στο πιο όμορφο νησί των Κυκλάδων. Ειδικά για το Πικάντικο που σας δίνουμε ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ. Το Πικάντικο, καλά λέω, 50 ευρώ σωστά. Να σας πω ότι είναι φοβερό. Ελληνικές γεύσεις, κορυφαίος γύρος, πρέπει να το δοκιμάσετε. Μερίδα, πίτα, ψητά, σχάρας, ντόπια κρέατα, να άκουσε τώρα, καταλαβαίνετε, κατσίκια, αρνιά, φοβερά. Η ποιότητα, η γεύση είναι και οικονομικό. Ειδικά γι' αυτό έχω ακούσει τα καλύτερα. Το Πικάντικο. Τώρα, τι πρέπει να κάνετε. Κάτι δύσκολο θέλω. Για να είναι και λίγο πιο.
1: Να είναι πιο Πικάντικο.
0: Κλείστηνε. Κλείστη κι άλλο. Κλείστη περισσότερο. Κλείστη και από τα άλλα μικρόφωνα. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, τι να βάλουμε, τι συζητάγαμε πριν. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι εγώ πέσχομαι.
2: Παίρνουμε λίγο. Πες την ιδέα σήμερα από ποιους την εμπνεύστηκες για τα νησιά.
0: Ωραίο, μπράβο Θανάση. Είπα λοιπόν το θέμα. Είπα λοιπόν το θέμα ημέρα σήμερα που είπαμε για τα νησιά πόσο κοστίζει, ότι το άκουσα είναι κλεμμένο από κάπου. Από πού? Γράψτε τον τίτλο από εκεί που το άκουσα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Τρία πράγματα λοιπόν. Ήταν μια εκπομπή. Το τίτλο της εκπομπής, το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος.
1: Ωραία, τι θα γίνει.
2: Και θα πάτε να ξέρω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Νάξος, δεν με ενδιαφέρει σειρά. Όνομα εκπομπή, όνομα τεπώνυμο και Νάξος. Το 698-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Λοιπόν, τι θέλεις. Break. Ωραία. Επιστρέφω να τα βάλουμε κάτω, παιδιά. Να δούμε πόσο κοστίζει. Για. Τώρα το ορίζουμε. Τέσσερα άτομα. Για τέσσερα. Δύο γονεί. Ένα ζευγάρι και δύο παιδιά. Εντάξει. Βάζω και παιδιά. Ή να βάλω μόνο ένα ζευγάρι. Να σου πω κάτι. Άστα τα παιδιά. Άστα τα παιδιά. Ένα ζευγάρι.
2: Μα οι άνθρωποι που έχουν παιδιά έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Που έχουν τα πιο πολλά παιδιά.
2: Αυτοί έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, επειδή το κάνανε στην εκπομπή που άκουσα με 4-5.
2: Να πάμε με δύο ζευγάρια, δύο φίλου.
1: Να πω εδώ. Μην μου κάνετε.
0: Μπήκε σε άλλο μικρόφωνο.
1: Αυτό το πράγμα. Μπήκα σε άλλο, ευτυχώς. Μην μου κάνετε αυτό το πράγμα που παίρνετε στα ξενοδοχεία. Θα μιλήσω ως πρώην ξενοδοχό υπάλληλο και λέτε, είμαστε δύο ενήλικες και δύο παιδιά. Και μου έρχεστε και μου είναι τα παιδιά 18 και 20. Και λέτε σε ένα τρίκλινο εμείς, θα χωρέσουμε.
2: Μα παιδιά είναι και αυτά.
0: Κλείστηνε και από αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, Θανάση, ζευγάρι.
2: Ζευγάρι.
0: Ο Θανάσης έχει στο μυαλό του το να γίνει το, όπως λεγόταν, το,
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Θέλεις το.
2: Να βάλουμε κάτι πιο δύσκολο.
0: Το ομαδικό σεξ έχει στο μέλλον.
2: Να βάλουμε κάτι πιο δύσκολο. Να βάλουμε και ένα ζωάκι μαζί. Ό,τι έχουν. Γιατί δεν το δέχονται σχεδόν.
0: Ναι, αυτό. Καλά κάνεις και το λες, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε το κόστος.
1: Που έχει ζάχαρο.
0: Κλείστηνε, λέμε.
2: Κάτσε να συνοηθούμε λίγο με το φίλο εδώ.

0: Για ένα ζευγάρι, στείλτε κόστος διακοπών να τα βάλουμε λίγο κάτω να δούμε τι γίνεται. Και θα βάλουμε και μέρος. Ξέρετε τι θα κάνουμε. Μόλις επιστρέψουμε, θα φτιάξουμε εμείς όπως νομίζουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και θα μας στείλετε εσείς πόσο έξω πέσαμε. Λοιπόν, άρα λέμε ένα ζευγάρι, πείτε το μέρος.
1: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Να βάλουμε δύο μέρη. Να βάλουμε στεριά και να βάλουμε και νησί.
0: Περθανάση, θα μας πάει μέχρι τις 9 η εκπομπή.
1: Σιγά μου, εντάξει.
0: Λοιπόν, έλα να πέσει. Θες στεριά, θες στεριά. Νησί. Πείτε ένα μέρος που δεν το θεωρείτε πάρα πολύ τουριστικό, ούτε πολύ ρε παιδί μου εναλλακτικό. Μητυλίνη. Ποια?
1: Μητυλίνη, πολύ μακριά.
0: Είναι πολύ ακριβά τα τέτοια. Πάμε λίγο πιο κοντά. Έλα, εγώ το.
1: Ωραία, να σου πω, φίλε.
0: Το σποράδες το ακούω. Σκιάθος, Κόμπυλο, Αλόνισο. Πάμε Αλόνισο.
1: Πάμε Αλόνισο.
0: Ωραία, Αλόνισο, ζευγάρι.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα.
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
7: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
6: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πολύ ωραία εκδοχή από τα MAD Video Music Awards.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, είναι από, τις περιπτώσεις, είναι από τους θεσμούς, όχι επειδή τον έχω υπηρετήσει και επειδή ήμουν στα πρώτα βήματα, ειδικά των MAD Video Music Awards, όχι του MAD, που έβγαζαν πάντα τα τραγούδια που μας συντρόφευαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό το έχει κατοχυρώσει και δεν το παίρνει κανείς. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι, μάπες μου, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Έχετε βαρέσει εδώ, βαράτε φουλ με μηνύματα. Δεν έχετε πολύ κοιμηθεί σήμερα ή έχετε ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίς ή σας απασχολεί κάτι. Οπότε έχετε έρθει στο σωστό μέρος. Διαλέξτε ό,τι μουσικάρες θέλετε. Εδώ δεν έχουμε καν playlist. Ό,τι τραγούδι σας έχει έρθει στο κεφάλι και γουστάρετε να τα ακούσετε, έχετε να τα ακούσετε καιρό ή το έχετε συνδέσει με μια περίοδο της ζωής σας που κάπως ήταν τα πράγματα πιο ρομαντικά, πιο ανέμελα, εν πάση περιπτώσει την αναπολύτε αυτή την περίοδο, ζητήστε το κομμάτι, μπας και μας βοηθήσετε και εμάς να ταξιδέψουμε σε αυτή την περίοδο για να σας κοροϊδέψουμε. Αυτό θα γίνει στο τέλος. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Και άμα θες να γίνεις πιλότος και είναι το όνειρό σου, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις φέτος με 40 υποτροφίες, παρακαλώ, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αιτησή σου στο aegeanair.com. Να τους ο Θανασάρας, είστε καμαρωτός.
1: Καλώς τον. Καλημέρα στην Ελίζαμπεθ, η οποία θα πάει οδικός από Μόναχο Πρέβεζα πρώτη φορά με τον σύντροφό της και τη 15χρονη κόρη της. 10 μέρες με το παιδί και άλλες 10 μόνοι τους. Μετά τις 20 Αυγούστου, αυτή από Κρήτη και αυτός από Γιάννενα. Πάρα πολύ καλά, 1.400 για 3 εβδομάδες.
2: Αφού ήρθαν από τη Γερμανία, δεν
1: η Πρέβεζα ανάγκη. Έχει πολλές επιλογές. Και άμα είσαι και στην Πρέβεζα, η αλήθεια είναι ότι γίνεται ένα μπραφ μετά τις 15 και αδειάζει. Έχει λίγο κόσμο. Αλλά είναι κυρίως άνθρωποι οι οποίοι είναι στα χωριά τους ή εκεί κοντά.
0: Να πούμε την Πράγα. Τι είναι Πάργα?
1: Η Πάργα ως προορισμός είναι πανάκριβη. Πάργα.
0: Ωραία. Ένα πιο φθηνό, το πιο οικονομικό νησί του Ιωνίου ποιο είναι?
2: Λευκάδα.
0: Η Ζάκυνθος, η Λευκάδα, η Ιθάκη.
2: Νομίζω είναι η Ζάκυνθος.
1: Ναι, Ζάκυνθος, η Ιθάκη θα είναι πιο φθηνά από.
0: Αλλά είναι στην άλλη άκρη, οπότε θα είναι ακριβά τα εισιτήρια. Πάμε λοιπόν με την.
2: Όχι, Ζάκυνθο πας και οδικός.
0: Ε?
2: Πας και οδικός, Ζάκυνθο.
0: Σωστό.
1: Θέλετε
0: να δούμε οδικός Ζάκυνθο ή Αλόνισο? Τι λέτε?
1: Δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση.
0: Τι θες να διαβάσεις?
1: Το μήνυμα της Έλληνας.
0: Διάβασε το.
1: Καλημέρα. Πριν χρόνια είχα πάει διακοπές στη Σκύρο. Ένα υπέροχο δωμάτιο δίπλα στη θάλασσα με θέα, φοβερό. Σε καλή τιμή. Είχε ένα πρόβλημα. Η τύπισσα δεν είχε κάνει απολύμανση.
0: Ωρε φίλε.
1: Όλες οι κατσαρίδες του νησιού ήταν εκεί. Ένα βράδυ απλά κοιμηθήκαμε στην παραλία και μετά φύγαμε γιατί δεν το παραδεχόταν και μας έλεγε «Εξεπεράστε το φόβο σας».
0: Έτσι. Θα σας βοηθήσω, ξεπεράστε το φόβο σας. Λοιπόν, Σκύρο ή Αλόνισο? Βασιλική. Να πούμε Αλόνισο, μπορεί να πας και οδικός. Γιατί μπορείς να πας και οδικός στην Αλόνισο.
2: Αλήθεια.
0: Θα πας από, ναι, από Εύβοια και πρέπει να σε απέναντι.
2: Σωστό, σωστό.
3: Είναι πιο μικρά νησιά. Νομίζω ότι θες πιο μεγάλο προορισμό για να έχεις πιο πολλές επιλογές.
2: Σωστό, δηλαδή να πάμε μια Κρήτη. Η Κρήτη που τη λες και τη λες, νομίζω είναι.
0: Η Κρήτη έχει τα εισιτήρια, ρε.
1: Όλα τα εισιτήρια.
0: Και εντάξει, να πάμε Κρήτη.
2: Και η Κρήτη είναι, ρε παιδί μου, και νομίζω η Κρήτη πρέπει να ρουφάει το 50% του.
0: Δεν το λες νησί όμως την Κρήτη. Είναι ένα μεγάλο. Θέλω
1: είναι
0: να πω.
1: Ωστόσο, παρόλο που δεν το λες.
0: Ναι, δεν είπα ότι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι είναι... μας είπες τώρα.
1: Καταλαβαίνω, ούτε εγώ τη Λευκάδα τη λέω νησί.
0: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν έχει την αίσθηση του νησιού, ρε παιδί μου. Εκτός αν πας εσύ. Τα Χανιά το έχει λίγο περισσότερο και στο Ρέθυμνο.
2: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, οκ.
2: Το ακούω, όχι, όχι.
1: Θέλετε να πάμε μια Σάμο?
2: Όχι, ρε, αυτά είναι πολύ μακριά, ρε. Αυτά,
0: λοιπόν, όπως
2: είναι σαν να πηγαίνει στα Μέθενα, αυτά είναι.
0: Ωραία, τελείωσε, κλείσαμε. Λες και να πάμε. Πες. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
2: Όχι.
0: Τζιά.
2: Τζιά, φίλε, έχει καρχαρία.
0: Φύγαμε τζιά. Λοιπόν, είναι κοντά, είναι μανιτζέβελα και για να δούμε.
1: Η τζιά δεν είναι πανάκριβη.
0: Ναι, πολύ αυτό.
1: Έχω μια τέτοια στο, στο προεκλογικό μυαλό μου. Υπάρχει αυτή η πεποίθηση.
2: Και Κύθνος γενικά.
0: Λοιπόν, Κύθνος, Κύθνος, τελείωσε. Στην Κύθνο θα πάμε. Που, έχει, που μπορείς να πας και από Λαύριο. Λοιπόν, έλα, πάμε.
2: Την έκατσε σε Κύθνο. Κύθνος. Είχα πάει για ένα γάμο.
0: Πόσο είναι να πας στην Κύθνο? Πόσο είναι, πας από Λαύριο?
1: Από Λαύριο δεν πρέπει να είναι ακριβά. Για καθίστε να ψάξω.
0: Βενζίνη για Λαύριο, να βάλω ένα πεντάρικο.
1: Με τι πάμε, ρε, με πύραυλο?
0: Τι θες να βάλεις?
1: Το δικό μου το.
0: Πες μας!
1: Το δικό μου το χιλιαράκι, 10 ευρώ θα χαλάσω.
0: 10 ευρώ για να πας στο Λαύριο. Ωραία, 10 ευρώ.
1: Θα πάω Πρέβεζα.
0: Ωραία. Βενζίνη, 10 και 10, 20.
2: 10 ευρώ δεν πάει η βενζίνη.
0: Βλακίες λέει, το ξέρω, δεν πειράζει.
2: 50 ευρώ, καλά το έβαλες γιατί μέσα έξω είναι.
0: Βάζω 50 ευρώ. Πόσο είναι το καράβι από Λαύριο, Κύθνο?
1: Τώρα το ψάχνω.
0: Για ψάξω το λίγο παρακαλώ.
2: Μηνύα βρήκαμε αρχικά.
0: Είπαμε αρχές Αυγούστου.
2: Άρα να πάω βάλουμε πρώτη με 12.
0: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει.
1: Έβαλα εγώ 3 με 9, μια εβδομάδα.
2: 3 με 9. 3 με 9,
0: Όχι μια εβδομάδα.
1: Λοιπόν, είπαμε... 20 ευρώ το άτομο τακτοπλοϊκά.
2: Με αμάξι.
1: Με
2: αμάξι.
1: Με αμάξι, το με οποίο μεταφέρει οχήματα. Ωραία. Εδώ, Μαρμάρι Express. Ωραία, τώρα θα μου πάρει λίγο.
0: Άλλο το Μαρμάρι.
1: Έτσι λέγεται το πλοίο. Λαύριο Κύθνο πάμε.
0: Α, εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλώς. Θα τα βρεις και θα μας πεις.
1: Θα τα βρω και θα σας πω. Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω εγώ όσο το ψάχνει ότι το καλοκαίρι είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρο, είναι χορός, είναι top αθλητικά events. Γι' αυτό και η ΔΕΗ δημιούργησε το Energy Out Loud, όλο μαζί μία λέξη.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και είναι πολλά, πιστέψτε με. Το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο. Από energyoutloud.gr. Μπείτε έστω και από περιέργεια και θα δείτε ότι όλα αυτά τα φεστιβάλ, τις συναυλίες, τα θέατρα, τα event, τα αθλητικά και όχι μόνο, που κατά καιρούς μας λέτε θα ήθελαμε προσκλήσεις, αν μπορείτε να μας καβατζώσετε και τα λοιπά, πολύ εύκολα θα τα βρείτε μέσω της ΔΕΗ, που είναι πίσω από όλα αυτά. Γιατί είναι πίσω από τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορεί να το ζήσεις για πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, 4 άτομα, Κύθνος Λαύριο, Κύθνος και Κύθνος Λαύριο, 4 άτομα με ένα όχημα, 258 ευρώ πηγενέλα.
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
2: Σημείο
1: 260 πέρα.
2: Εγώ σας βρήκα τα δωμάτια, Κύθνος.
0: Μισό λεπτό. Εισιτήρια 260. Τι γελάς, μωρή.
1: Με εμάς που έχουμε βγάλει τα δευτέρια.
0: Μα και είναι σημαντικό τώρα. Και αυτό. Μη σου πω ότι μας ακούει και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
1: Λες.
0: Και εγώ, αν ήμουν η κυβέρνηση, θα μας ακούγα.
2: Λοιπόν,
0: γιατί
2: βέβαια.
0: Εδώ τώρα μιλάμε επί του πιεστηρίου. Μιλάμε. Είναι. Καταλάβα.
2: Τώρα το κάνουμε.
0: Ωραία. Ένα κατάλληλο. Έχουν πει εισιτήρια και βενζίνη.
2: Ωραία, παιδιά, έχω βρει εδώ όλα τα καταλήμματα. Θα σας πω το εύρος τιμό στην
0: ένα μέσο όρο, πες μας.
2: Κοίτα. Είναι από 300 μέχρι 700
0: το βράδυ.
2: Όχι ρε, για τρία βράδια, ηρεμήστε.
1: Τι τρία
0: τέσσερα βράδια.
2: Τρεις με έξι δεν βάλαμε.
0: Τέσσερα βράδια, πέντε μέρες.
2: Ωραία, τρεις
1: για, για τέσσερα άτομα, έτσι.
2: Συγγνώμη, τέσσερα άτομα. Για δύο δεν είπαμε τελικά.
0: Λοιπόν, καλά, Θανάση, άστο. Λοιπόν.
1: Τέσσερα
0: έλα.
1: Άτομα.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα
2: μα
0: μηνύματα.
2: Μα πότε αλλάζετε όλα, ρε παιδιά.
0: Θανάση, κάντο χωρίς να φωνάζεις και άσε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Και όπως η Κατερίνα.
2: Πάλι εγώ σου φταίω.
0: Μόλις το βρεις, μας το λες. Και η Κατερίνα αυτό έκανε. Έκανα την αναφορά και μας είπε το αποτέλεσμα.
1: Ωραία, καλημέρα στο Σίμω στο μεταξύ, ο οποίος ξεκινάει 5 ώρα την εργασία του ως οδηγός και περιμένει να πάει 6 να μας ακούσει.
0: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου, αδερφέ μας.
1: Καλημέρα στον Κώστα. Που μας στέλνει τις καλημέρες του από Θεσσαλονίκη. 5 μέρες Βελιγράδι έχει κλείσει ο Μάπας σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό στο κέντρο του Βελιγραδίου. 280 ευρώ.
0: Άρα πάτε διακοπές, αλλά πάνε στο εξωτερικό. Έρχονται οι ξένοι στην Ελλάδα και εμείς πάμε στο εξωτερικό.
1: Κοίτα εδώ, ο Γιώργος μας λέει: μόλις γύρισα από Απούλια, 7 ημέρες αεροπορικά ενοικίαζα.
0: Τι Απούλια, Ιταλία, Απούλια.
1: Ναι, Απούλια. Ναι, έτσι λέγεται και Απούλια.
0: Ναι. Α, λέγεται και Απούλια.
1: Αεροπορικά ενοικίαση αυτοκινήτου και κατανάλωση κοντά στα 1500 ευρώ για δύο άτομα, παιδιά. 7 μέρες είναι πολύ καλά.
0: Τίποτα.
1: Και με φαγητά που φαντάζομαι στην Ιταλία θα φας και το κάτι τι σου. Ναι. Δεν είναι ότι δεν σε καλεί. Μας λέει στο μεταξύ ότι πέρσι τέλος Αυγούστου για Σέριφο, 5 ημέρες με αυτοκίνητο δύο άτομα και διαμονή κλεισμένη από Απρίλιο, χωρίς υπερβολές στην κατανάλωση, 1400 με 1500 ευρώ.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Περίμενα παραπάνω.
1: Είναι τέλος Αυγούστου.
0: Τέσσερα άτομα. Ναι.
1: Λοιπόν. Όχι, όχι. Δύο άτομα.
0: Δύο άτομα
1: με αυτοκίνητο.
2: Λοιπόν, τέσσερα άτομα, τέσσερις διανυκτερεύσεις. Το ξενοδοχείο τι να είναι.
0: Δεν είναι τέσσερα άτομα, είναι δύο γονείς και δύο παιδιά, έτσι. Καταρχάς είπαμε δύο. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, κάνε παύση. Εντάξει, άστο, Θανάση, άστο, το βρούμε. Έχεις δίκιο. Τώρα εγώ φταίω. Είπαμε δύο άτομα.
2: Ωραία, και δύο παιδιά. Δύο, άρα ένα.
0: Όχι, όχι, δύο παιδιά. Δύο άτομα. Ένα ζευγάρι. Sorry, εγώ φταίω. Εγώ στο παλάθο. Πάμε να διαβάσουμε μηνύματα και ψάξουμε την ησυχία σου. Ήρθε ο καφές.
2: Ήρθε ο καφές.
0: Πήγε να πάρει τον καφέ.
2: Ωραία, παίρνουμε, το βρήκα. Έλα, στα αφήνω εδώ. Δύο άτομα.
0: Άστο, φίλε. Λοιπόν, παιδιά, λες και θα πάμε διακοπές εδώ μεταξύ. Είναι η ώρα της Όλγας. Βγάλε την Όλγα. Αυτό θα μας σώσει.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Όλγα Παπαυγούλη, σώσε μας.
1: Δεν θα μας σώσει τώρα, θα μιλήσουμε λίγο. Στο μεταξύ αλλάζω και εγώ τα εισιτήρια.
0: Αλλάζω και λέω.
1: Όχι, αλλάζω γιατί είπαμε ότι θα έχουμε δύο επιβάτες τελικά.
0: Σωστά, εσύ άλλαξε
1: τα. Οπότε στα 180 λοιπόν, πάλι.
0: Εγώ θα σου πω ότι αν χαλάσει το κινητό αυτών των δύο επιβατών, μην ανησυχείτε, γιατί η Vodafone είναι εδώ με το πρόγραμμα Vodafone Tech Service. Θα πάνε σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr, θα βρουν τους Vodafone Tech Heroes και θα τους φτιάξουν το κινητό με 12 εγγύηση, παρακαλώ. Μέσα σε μια ώρα. Και αν χρειαστούν πάνω από 48 ώρες, πάλι μάγκεστάστε, γιατί θα σας δώσει κινητό αντικατάστασης.
1: Έχουμε και την Όλγα.
0: Τι ακούω, πίνεις κάτι? Πίνεις το σοκολατούχο γάλα σου?
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Όχι, περπατάω να πάω στο γραφείο.
1: Άντε πάλι. Όχι, την ώρα στο δρόμο σε πετυχαίνει.
0: Εγώ γιατί νομίζω ότι μιλάω συνέχεια με το φάντασμα του πύργου.
2: Το φάντασμα του πύργου.
0: Ναι, όλο κάπου πηγαίνεις, όλο κάπου βαδίζεις. Δεν είσαι μια φορά καθιστή σε ένα γραφείο, δεν σε έχω πετύχει.
1: Ακούμε και τα τακουνάκια της.
2: Γενικότερα είμαι έτσι υπερκινητική, αλλά στην ΕΡΤ είναι και τεράστιος ο χώρος. Μέχρι να πας στο στούντιο κατεβαίνεις 8 ρόφους.
0: Ναι, τραβάτε με και ας κλαίω. Εν τω μεταξύ τα τακουνάκια που ακούμε, ξέρεις ότι υπήρχε ένας serial killer στο παρελθόν που λεγόταν Κυριάκος Παπαχρόνης, ο οποίος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι τον τρέλαινε ο ήχος των τακουνιών των γυναικών που σκότωνε μετέπειτα.
2: Τι να κάνουμε, νομίζω ότι μας αρέσει.
0: Οι τακουνιάρες.
1: Τι να κάνουμε κι εμείς οι κοκέτες.
0: Ναι, τι να κάνουμε, ναι. Λοιπόν, έλα κοκέτα.
2: Έτσι γεννηθήκαμε.
0: Ναι, σιγά. Με τα κούνια γεννήθηκες δηλαδή, βγήκες με τα κούνια από την κοιλιά της μάνας σου.
2: Θα μπορούσα εγώ, γιατί τα φοράω non-stop.
3: Καλημέρα.
1: Θα πετάξει σκότσι, πρόσεχε.
3: Καλημέρα, Όλγα. Άλογο του καιρού.
0: Έλα. Για
2: τον είχατε κλείσει και τον ανοίξατε τώρα.
0: Είχε πάει κάτω να φέρει καφέ. Για πες. Ξεκινάμε.
2: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, η χώρα μας θα χωριστεί στα δύο. Η ουρά ενός ψυχρού μετόπου επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες καταιγίδες προς το Βόρειο Αιγαίο, με έμφαση τις σποράδες και μέχρι την Εύβοια. Όμως, γενικά, σήμερα να μένουμε άστατο καιρό με κατατόπους έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, βόρεια και στο Βόρειο Αιγαίο. Ενώ αντίθετα η Δυτική Ελλάδα θα είναι έτσι ανεπηρέαστη από όλο αυτό και εκεί θα έχουν ηλιοφάνεια και οι άνθρωποι θα συνεχίσουν κανονικά τις βουτιές τους. Αναμένουμε κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία με έμφαση την Ανατολική, τη Στερεά Ελλάδα πάλι με έμφαση την Ανατολική, την Εύβοια, καθώς επίσης καταιγίδες θα έχουμε και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Φυσικά, αν επηρεαστεί, δεν θα μείνει Αττική, αφού τώρα μπορεί να έχουμε ξυπνήσει έτσι με αίθριο καιρό. Όμως από το μεσημέρι, ναι, από τις 12 και μετά,
0: ναι,
2: θα έχουμε μπόρες και κάποιες καταιγίδες.
0: Τώρα το πλήνα, μωρή τα μάξι. Τώρα το πλήνα. Λοιπόν, θα βγάλεις τα τακούνια, θα φορέσεις σαγιονάρες και θα έρθεις να μου πλύνεις τα μάξι.
2: Περίμενε να ολοκληρώσω την πρότασή μου.
1: Περίμενε.
0: Καλό σου, για μετεωρολόγος.
2: Με έμφαση τα δυτικά και ίσως φτάσουν μέχρι το Λεκανοπέδιο, εκεί στο δυτικό και κεντρικό κυρίως Λεκανοπέδιο. Προς τον Άλυμο είναι μικρές οι πιθανότητες, αν και υπαρκτές βέβαια, αλλά πιο πολύ είναι στα δυτικά τμήματα να βγουν αυτές οι μπόρες και καταιγίδες. Μέχρι και το απογευματάκι θα έχουν έτσι λίγο περιοριστεί τα φαινόμενα και αναμένουμε κάποιες μπόρες να επιμείνουν μέχρι και τις βραδινές ώρες, κυρίως γύρω από την Πάρνηθα και τον Κυθερώνα.
1: Οι περιστεριώτες θα τα φάνε.
2: Κάπως έτσι, ναι.
0: Όπου φτωχός και η μοίρα του, παιδιά.
2: Και προς τον Πειραιά.
0: Ενώ βουλιαγμένη κύριοι θα είναι, αλόβητη. Ατσαλάκωτη βουλιά.
2: Υπάρχει πιθανότητα, γενικότερα όταν βγαίνουν αυτές οι μπόρες, είναι
0: 20. Άκουμε που σου λέω, έχουν ρίξει εκεί πέρα να μου έχουν ξεκάσει. Δεν πέφτει η μπόρα να μου
1: σου. Θα τους χαλάσουν τις μέρες στην πισίνα.
0: Ναι, δεν πέφτει.
2: Είναι και αυτό.
0: Λερώνει το βροχό νερό, λερώνει το νερό της πισίνας. Το ίδιο ισχύει και στο κεφαλάρι. Δες, βρέχει στο κεφαλάρι, δεν βρέχει.
2: Δεν βρέχει ποτέ, δεν έχω κάνει έρευνα.
0: Όχι ποτέ, αλλά όταν βρέχει στον υπόλοιπο λαό, στο κεφαλάρι κάνει λιακάδα.
1: Και στο κολονάκι.
0: Ηρέμησε.
1: Με τι να βρέχει, ναι, να το πω.
2: Ωστόσο, λόγω των εφόσεων, λόγω των φαινομένων και λόγω των ισχυρών βοριάδων που λίγο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα βέβαια, γιατί μετά το μεσημέρι θα αρχίσουν να εξασθενούν,
0: ναι,
2: θα πέσει και η θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν στην Αττική δεν θα ξεπερνάμε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά. Ενώ αντίθετα στα δυτικά, επειδή δεν θα επηρεαστούν καθόλου εκεί οι άνθρωποι και όπως είπαμε θα συνεχίσουν κανονικά τα μπάνια τους, θα φτάνει 34 με 36 βαθμούς. Μόνο λοιπόν η σημερινή μέρα θα αποτελέσει μία παρένθεση, καθώς από την Παρασκευή και έπειτα ο καιρός βελτιώνεται και η Κυριακή θα είναι η πιο θερμή μέρα όπου θα δούμε τον υδράργυρο, ειδικά προς τη Θεσσαλία, κοντά στους 39 βαθμούς.
0: Τι λες ρε! Και πήγα να σου πω ότι κάθε μέρα λέω άντε πάλι τη σκαπουλάρα με τους 32-33. Πάλι τη σκαπουλάρα με τους 32-33 και βαράς 39 τώρα.
1: Στη Θεσσαλία αυτό.
2: Ναι, ναι, στη Θεσσαλία. Στην Αττική θα είμαστε κοντά στους 36 και τοπικά προς τα βόρεια 37.
1: Με τα τσιμέντρα 45.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η αστική θερμική νησίδα.
0: Ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα!
1: Αστική θερμική.
0: Ήσυχα με την αστική θερμική.
1: Αστική, όχι.
0: Θα μιλάς ήρεμα. Σαν άνθρωπος θα μιλάς. Αστική θερμική νησίδα.
1: Λοιπόν, μίλα καλύτερα στη συνεργάτηδά μας.
0: Δεν μπορώ, είμαι έξαλλος.
1: Ναι.
2: Έξαλλο, τι σου παπά, τι είσαι έξαλλο. Δεν είπα ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να βρέχει προς τα εκεί.
0: Να σε ρωτήσω, τελικά στο γάμο που σου είναι ο κουμπάρα, που είχες προβλέψει ένα παράθυρο που δεν θα βρέχει. Ισχύει,
2: δεν δώσανε όλοι συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια,
2: ναι. Η παπαδιά μου, η γλυκύτατη αυτή κυρία, τα φιλιά μου πάλι.
0: Καλημέρα.
1: Είσαι όντως παντάξια.
0: Ναι, μου είχε τάξει να με κάνει παπαδιά. Ναι.
2: Εντάξει, τι κάνω τώρα, έμπλεξα τα στέφανα.
1: Δεν πειράζει, μωρέ.
2: Είναι πανέμορφη και υπέρλαμπρη.
1: Έτσι και να σου πω και κάτι, άμα χαλάσει ο γάμος τους, ναι, δεν θα φταίς εσύ, Όλγα μου.
0: Θα λένε κουμπάρα, κουμπάρα. Εντάξει.
2: Δεν θα χαλάσει αυτός ο γάμος.
0: Ναι, αφού τα έκανες κόλλο μετά. 100 χρόνια
2: είναι τα παιδιά μαζί. 100
0: χρόνια, τώρα
1: έτσι θα κάνουν καλά. 100 χρόνια είναι μαζί, παντρεύονται στον ένα χρόνο αντεγιά.
0: Αυτό πάλι τι είναι.
3: Καλά, με τι χρησιμεύετε του ανθρώπου.
0: Όχι, γενικά το φαινόμενο.
1: Κοινωνική παρατήρηση είναι αυτό.
0: Το φαινόμενο που λέγατε είναι ισχύει. Δηλαδή πολλά ζευγάρια. Α μην το θίξουμε τώρα και
1: δεν έχουν τι να περιμένουν. Του ενώνει αυτό ο γάμος, αυτό το κοινό project. Και μετά ολοκληρώνεται και σου λέει τώρα τι θα κάνουμε. Αντεγιά.
0: Πέσον, αυτή δεν θα είναι η περίπτωση όμως που πάντρεψε η Όλγα μας, γιατί είναι γουρλού. Έγινε, κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε. Τι ώρα βγαίνεις, τι ώρα θα βγεις τώρα στην ΕΡΤ να σε δούμε?
2: 100.000 φορές από εδώ και πέρα. Τώρα νομίζω είμαι στα δελτία των 9.
1: Γιατί είσαι μόνη σου, έχουν πάρει άδειες.
2: Άδειες ξεκινάνε από 11 Ιουλίου. Θα λείπουν και οι δύο κοπέλες. 11 Ιουλίου στη γιορτή μου, με 15 Ιουλίου δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
3: Οχ,
0: οχ.
1: Όπω ρε παιδί.
3: Κατάρα
1: μου
3: θα τη ρίξει με τεράστια.
1: Λοιπόν, έχουμε άμεση ανταπόκριση. Έχουμε
0: περίμενε όλο το. Μην παίρνει, μην παίρνει.
1: Μα είναι η κόρη τη παπαδιά στη γραμμή.
0: Α, νόμιζα ότι για το παπά. Γιατί... ότι θα πει για την Κύθνο.
1: Η Μαρία, γεια σα παιδιά.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Είμαι η κόρη τη παπαδιά. Θεάρα Όλγα, όλα καλά. Τα πήγε περίφημα, αγάπη μου. Φυλάκια από τη μαμά μου.
0: Χάλια τα κάνει. Για να σου λέει η κόρη τη παπαδιά ότι τα πήγε περίφημα, μάλλον τα έχει κάνει κόλο. Το ξέρεις.
3: Γιατί είναι γνωστό ότι τα
2: παπαδιά. Το είπα και η κυρία Καλομήρα.
0: Η κυρία Καλομήρα είναι η παπαδιά.
2: Ναι.
1: Όχι, αυτή από το secret combination.
3: Δεν ξέρω στο.
0: Για πες.
3: Στο δικό μου το χωριό δεν τις εμπιστεύονται τα παπαδό παιδιά.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Στο δικό σου χωριό δεν εμπιστεύονται κανέναν. Το ξέρω. Έχω πάει στο χωριό σου και το ξέρω.
2: Ήτανε
0: ούτε ένα στον άλλον δεν εμπιστεύεται.
2: Είναι από τη μαμά τη και η κοπέλα θα είναι πολύ καλή. Και από τον μπαμπά τη. Είπε και πολύ ωραίο λόγο στα παιδιά ο παπά. Πολύ μου άρεσαν τα λόγια του.
3: Συγκινήθηκες,
1: Τα παιδιά τα νεοπαντρά.
0: Άντε,
2: ναι.
0: Να ζήσουν, να ζήσουν και εσύ κουμπάρα πάντα άξια. Άντε, βγάλε τα τακούνια μη μεγάλη σκότση και τα λέμε μετά. Έγινε, έλα, γεια. Λοιπόν, μάπες, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Το Eject Festival 2026 Powered by The E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου. Ποιοι θα είναι, σας το είπα και πριν. Αλλά δεν με ακούσατε. Η Florence and the Machine στις 14 και The Cure στις 15. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο έρχεται από τη ΔΕΗ. Σε άλλο ένα μουσικό event μεγάλο χορηγός, για τρίτη συνεχή χρονιά για την ακρίβεια, άρα και με συνέχεια, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Λοιπόν, πάμε λίγο να τη ζάρουμε. Έχουμε Κύθνο. Άρα, βενζίνη βάλαμε ένα πεντάρικο πηγενέλα για να πας στο Λαύριο. Ναι. Και εισιτήρια για δύο άτομα. Είναι 100... δύο άτομα και αμάξι.
1: 180.
0: Ωραία.
1: Πηγενέλα.
3: Ωραία, λοιπόν. Τι ξενοδοχείο
0: θα. Για δύο άτομα ξενοδοχείο το μέσο όρο. Θα παίζουν για τέσσερις
3: νυχτερεύσεις. Ο μέσος όρος.
0: Ναι.
3: Τι να πω. Ο μέσος όρος τώρα είναι ένα χιλιάρικο.
1: Για δύο άτομα.
0: Για τέσσερις μέρες. Δηλαδή πόσο η βραδιά.
3: Ακούστε τώρα τι μέσο.
0: Το δίκλινο τη βραδιά πες μου.
1: Πήγαινε από την πιο χαμηλή να δούμε κάτι με το πιο χαμηλό. Έτσι ενδεικτικά.
3: Το πιο χαμηλό. Θες να πάμε στο πιο χαμηλό, δεν τα βλέπετε.
1: Στο μεταξύ με όλα αυτά τα μηνύματα και τη συζήτηση νιώθω πάρα πολύ τυχερή που έχω το χωριουδάκι μου.
0: Πολύ, τεχνικά. Πολύ. Διάβασε κανένα μήνυμα μέχρι να το βρει ο Θανάση. Θανάση, δύο άτομα, μία διανυκτέρευση θέλω. Πες.
1: Καλημέρα, μάπες. Τετραμελής οικογένεια με δύο παιδιά 5 και 8 ετών. Θα πάμε Χίο για 9 ημέρες. Είναι με κοινωνικό τουρισμό ο μάπας. Όπου βγαίνει 10 ευρώ τη μέρα το ξενοδοχείο.
0: Ωραίο.
1: Με το ξενοδοχείο μπροστά στη θάλασσα. 250 ακτιοπλοϊκά με αμάξι, από το οποίο ποσό πληρώνει μόνο το 25%.
0: Μπράβο στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Μπράβο στην Πρωθυπουργάρα. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, μωρή Νέα Δημοκρατία, αρρώστια.
1: Καλά, για να μπει.
0: Μπράβο, μωρή
1: γάμπη. Ναι, μπράβο.
0: Μπράβο, μωρή τρέλα, πρωθυπουργάρα. Με τα χέρια και με τα πόδια θα σε ψηφίσω, μωρή.
3: Πάντως.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1300. 65.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops, powered by FlexCard. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου.

0: Σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πλάθα Μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Μάπε σοου, χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν μα έχετε ζητήσει καμιά τραγουδάρα έτσι που να μα θυμίζει κάτι, να γουστάρουμε κάτι. Έλα, πες.
1: Έχουν μπει μέσα στο θέμα, ρε.
0: Ισχύει. Λοιπόν, σηκώνουμε μανίκια. Άλλη μία κλεισέ φράση. Κλείσε την μπουκά ήδη, γιατί μασάει. Και τη έχω πει ένα χρόνο να μην μασάει την ώρα του αέρα. Χαίστηκε, δεν πειράζει. Λοιπόν.
1: Και επικοινώνησε και το θεματάκι τη. Μία ώρα λέει πλέον κάνει αυτή το σχέρα, λέει.
0: Κατερίνα μου, ναι. Μου ανοίγει το στόμα να δω ότι δεν έχει μέσα φαγητό.
2: Άνοιξε με, σε παρακαλώ, ρε παιδί μου, το έχω πάθει. Αφού το έχω καταπιεί πόση ώρα. Τώρα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ έξυπνη αυτή η καμπάνια της Inventor. Τι κάνει, στηρίζεται σε όλους εσάς που μπαίνετε και αξιολογείτε την εμπειρία Inventor, η οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, σωτήρια, ειδικά με τέτοιες θερμοκρασίες που βιώνουμε. Την περιγράφουν λοιπόν καλύτεροι αυτοί που τη ζουν. Αυτό είναι το μότο. VIP, Very Inventor People. Κάθε review λοιπόν, κάθε αξιολόγηση που γίνεται για την Inventor την λαμβάνουν υπόψη και στη συνέχεια με τη σειρά του, η Inventor δηλαδή, ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Εδώ έχω, ας πούμε τώρα. Κάτσε, έχω μερικά και μπορώ να διαλέξω. Θα βάλω λοιπόν. Ορίστε. Το Born to be Wild. Ο De Café αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητά τη και έγραψε για δυνατά γκάζια. Οπότε η Inventor μέσα από το MyRadio 104,6 ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην De Café, όχι στον, στην De Café το Born to be Wild. Κράτα το, αμέσως εκεί θα πάμε. Λοιπόν,
2: Συγγνώμη.
0: Σηκώνουμε μανίκια.
2: Άιντε, σήκωστα.
0: Ρε, τι είναι αυτό, μου θυμίζει τη μάνα μου.
1: Να θυμάσαι αυτά, να θυμάσαι σέβεται.
0: Μα ξέρετε όμως τι γίνεται. Μία δεν έχει ξυπνήσει καλά εσύ, μία δεν έχει ξυπνήσει καλά η μπούκα.
2: Εγώ,
0: ο τελικός αποδέκτης όμως είμαι εγώ. Εσείς εναλλάσσεστε στο σπασο. Την μπάνιασμα.
1: Τι γάρε θύμα και εσύ τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί χθες δεν ήσουν καλά εσύ, σήμερα είσαι καλά εσύ, μου τη λέει αυτή.
1: Τι, μια χαρά ήμουν χθες.
0: Δεν ήσουν καλά.
2: Θυμάμαι, έχω χάσει τις μέρες.
0: Από το επιτακτικό που επέμενες ότι το επεκτατικό είναι το επιτακτικό και δεν πειράζει, γιατί ο κόσμος κατάλαβε την ουσία.
1: Ναι, γιατί ναι. Σημασία έχει να μαθαίνει.
0: Άσε τώρα, δεν θέλω επιχειρηματολογία, μου τα πες χθες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, έλα, πες.
2: Νόμιζα ότι ήθελες να διαβάσουμε μηνύματα.
0: Από σένα δεν θέλω τίποτα. Λοιπόν, σηκώνουμε τα μανίκια και ανακεφαλαιώνω. Τα άκουσες και εσύ. Λοιπόν, περίμενε τώρα τα χαρτιά μου. Ανακεφαλαιώνω. Κίθυνος. Δύο άτομα με αμάξι. Συμφωνείτε, μάπες.
2: Ναι, ναι.
0: Συμφωνείτε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Η ιδέα είναι από τη Ελλάδα. Από τη Ελλάδα, τα παιδιά λέω. Από τα παιδιά της αλλαγής. Στον Sky. 3 με 5 καθημερινά. Με τον Γιάννη Κολοκυθά και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Έχουμε για Κίθυνο βενζίνη μέχρι Λαύριο 50 ευρώ και εισιτήρια 180 ευρώ.
2: Ωραία.
0: Με αμάξι δύο άτομα. Πάμε.
1: Εγώ με το ξενοδοχείο που κάναμε τώρα στο break,
0: ναι,
1: στο δείξα, δεν συμφωνώ να πάμε με το χαμηλότερο.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είπαμε να πάμε το χαμηλότερο. Είπα να δώσουμε το εύρος. Το εύρος, λοιπόν, παιδιά, που είδα εγώ, γιατί μου έδειξε ο Θανάσης, είναι από 100. Δεν βρήκαμε τίποτε κάτω από 150 ευρώ το βράδυ.
1: Δεν υπάρχει και εθνικό.
0: 150 είναι ο πάτος και ο μέσος όρος είναι 250. Προφανώς έχει και πάνω μετά, έτσι. Καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ λέω να βάλουμε λοιπόν τα 200. Αν όντως για δίκλινο μιλάμε τώρα και είναι ξενώνας 150. Είχε δύο για την ακρίβεια στο booking. Θέλετε να βάλουμε τα 150 γιατί τα θεωρώ. Εν τω μεταξύ, μας λέει και η Βασιλική ότι το 150 είναι πάτος σε πάρα πολλά νησιά. Δηλαδή δεν βρίσκεις κάτω από 150 το βράδυ.
2: Αυτό,
0: ναι, για Αύγουστο.
1: Και δεν είναι.
0: Συμφωνείτε, μάπες, εδώ θέλω, ας πούμε, να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Και τα 150 πλέον δεν είναι τα καταλήμματα. Είναι τα καταλήμματα που θα φεύγει η οικογένεια της Μπούκας από την Κερκύρα.
2: Καλά, μην φανταστείς ότι ήταν και. Ότι ήταν τόσο υψηλά τα στάνταρ.
1: Όχι, εγώ λέω για την ποιότητα του δωματίου.
0: Ωραία.
2: Είναι τα δωμάτια που μπορεί εμείς να έχουμε στο μυαλό μας μέχρι πριν κάποια χρόνια να ήταν γύρω στο 80 ενδεχομένως.
1: Αλήθεια, λες. Εγώ το 150 πλέον το έχω πολύ στο μυαλό μου, ήταν το παλιό 50.
0: 4 επί 150 είναι 600. Άρα βάζω εγώ το κατώτερο, που διαφωνεί ο Θανάσης, αλλά το βάζω το κατώτερο για να. Πες, ρε παιδί μου, είμαστε τυχεροί και πετυχαίνουμε.
1: Θα σου
0: ή
1: πω...
0: βρίσκουμε ένα Airbnb να ακόμη πιο.
2: Κάνουμε ένα καλό deal.
0: Ωραία.
1: Θα σου πω γιατί διαφωνώ, έτσι, για να το.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι μάπες.
0: Ναι.
1: Γιατί το 80% των ξενοδοχείων που βρήκα στην Κίνδυνο είναι πάνω από 1000 ευρώ.
0: Okay. Ναι. Ωραία. Άρα, εγώ...
1: Αλλά πες ότι είμαστε, το έχουμε οργανώσει.
0: Δέξου το από μένα, ρε παιδί, ναι, μου, πες ο Γκάρι.
1: Όχι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Το οργανώνουν, ρε παιδί,
0: ωραία,
1: το Μάρτι.
0: 600 ευρώ διαμονή.
1: Εντάξει, πάρα πολλά.
0: Κάποιοι θα πούνε ουτοπικό. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι το πρόβλημα, αυτό που λέγαμε πριν, ότι στα περισσότερα σου λέει μέρη το 150 είναι μέσος όρος, για να μην σας πω το κατώτερο,
2: ναι,
0: το λιγότερο που θα βρεις. Δηλαδή η Βασιλική λέει δεν βρίσκεις. Πες μου μερικά μέρη που έψαξες, Βασιλική, και δεν βρήκες με 150.
3: Και η Καρία και η Ιθάκη και όλα.
0: Και δεν έχει.
2: Για την περίοδο του Αυγούστου.
0: Η Καρία, η Ιθάκη και η περίοδο του Αυγούστου. Λοιπόν, ωραία. Διαμονή. Πάμε διατροφή. Μιλάμε ξανά για ένα ζευγάρι και ένα αμάξι. Το αμάξι δεν τρώει.
2: Έχει
0: έτσι.
2: Πρωινό το ξενοδοχείο. Γλιτώνουμε από εκεί τίποτα.
0: Έτσι όπως το βλέπω, το κατώτερο δεν πρέπει να. Λογικά δεν θα έχει το κατώτερο.
2: Ωραία.
0: Να σας, ωραία, να πάρουμε ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να βγάλουμε τον πάτο, να πάρουμε το best case σενάριο.
2: Ναι.
0: Να έχει ένα ρημάδι αυτό με τις πλαστικές τις μερεντούλες,
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: τις,
2: ναι.
0: Αυτό και ένα κομμάτι ψωμί.
2: Ένα καλό σενάριο είναι να έχει και ένα ματάκι, ρε παιδί μου. Να ετοιμάσουμε.
1: Ωραία. Καλό σενάριο να βρούμε και ένα τζόκερ στον δρόμο.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα με πρωινό αυτό το τυπικό πρωινό, πάμε να δούμε τι τρώμε όλη μέρα. Οπότε... Θα πας μια παραλία, δεν την πας.
1: Ναι. Άκου λίγο. Λοιπόν, το πρωινό. Το πρωινό, δηλαδή αυτό να φας κάτι μια τυρόπιτα που λέγαμε ένα μήλικο, ένα καφέ, πλέον δεν πέφτει κατά από το 20. Άντε το πολύ 14. Εκεί πάνε οι τιμές.
2: Ναι, γιατί για να πας σε φούρνο κάτι τέτοιο. Ισχύει.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Εγώ σας λέω να πάρεις από τις 4 τελευταίες όσες μέρες. Είναι 5 μέρες. Να πάρει τις 3 πρωινό.
1: Άντε, πάρει τις 3.
0: Εντάξει. Άρα λέτε 15 ευρώ μέσο όρο για δύο άτομα, λέτε έτσι.
1: Για δύο άτομα.
0: Ωραία. Άρα ένα 50 άρικο, εντάξει.
1: Ένα 50 άρικο.
0: Ωραία. Ένα 50 άρικο πρωινά.
1: Τα πρωινά.
0: 50 άρικο. Το βάλα. Λοιπόν, πάμε στην παραλία. Στην παραλία, δύο ξαπλώστες θέλουμε.
1: Κίθινος τώρα.
0: Κίθινος.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Άρα ένα... θέλουμε να πάμε οργανωμένα. Εμένα, συγγνώμη, γνωμούλα μου τώρα θα την πω. Το 50 μου φαίνεται too much για πρωινό. Δηλαδή και με 25-30 τη βγάζει μια χαρά.
0: Πού? Τρεις μέρες σου λέω.
1: Για τρεις μέρες, δεν είπαμε την ημέρα.
2: Α, τρεις μέρες. Α, ναι, με συγχωρείτε τότε.
0: Ναι,
2: ναι.
1: Και ήθελα τώρα δεν θυμάμαι αν είχε οργανωμένες παραλίες.
0: Ωραία, να πάμε ανοργάνωτα με μια ομπρέλα και μια ψάθα.
1: Ούτε αυτό θυμάμαι αν το έχει. Ενώ ρε παιδί μου να έχει είσοδο.
0: Τι έχει, δεν έχει, να κρεμόμαστε.
1: Να έχει είσοδο να μπει. Δηλαδή,
0: όχι, είσοδο δεν έχει. Εγώ για ξαπλώστρες σου λέω.
1: Μπορώ να το ψάξω.
0: Για ψάξω λίγο.
1: Πόσο.
0: Ωραία, πάμε τρεις με ξαπλώστρες και δύο ψάθα. Τρεις. Ωραία, πόσο δεν θα έχει 15 ευρώ η ξαπλώστρα.
1: Μπα, τι λέρε.
0: 20.
2: Πάτο. Στο τελευταίο μπιτσόμπαρο θα πάμε για να έχει 20.
0: Ωραία. 20 λοιπόν και θα πάρεις και κάτι να πιεις, θα πάρεις μια μπύρα. 10 ευρώ. Ναι. 30 ευρώ λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ σου λέω για δύο άτομα λοιπόν είναι 60 ευρώ τη μέρα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Βάλε 120.
0: Εγώ σου λέω μην πας για τις 5 μέρες, θα πάρεις 3. 3 έχεις 18. 200 ευρώ.
1: Νομίζω οργανώνουμε ταξίδι πριν 7 χρόνια.
0: Ξαπλώστρα. Είπαμε το λιγότερο.
2: Το λιγότερο, ρε,
0: 200 ευρώ.
2: Λοιπόν,
0: ξαπλώστρα 200 ευρώ για 3 ημέρες, καλά λέω, για 5.
1: Εδώ που το ψάξα λίγο τώρα στα φόρουμ που λένε, 20 με 40.
0: Α, σωστά το είπαμε, 20. Ωραία. Το κατώτερο παίρνουμε.
1: 20 με 40 στις δημοφιλείς παραλίες οργανωμένες με beach bar.
0: Τέλεια.
1: Για δύο άτομα.
2: Ωραία. Είναι ξαπλώστρες... και γνωστός μας ο ιδιοκτήτης, έχουμε ένα ξάδερφο.
0: Είπαμε και μια μπύρα για 3 φορές, 200 ευρώ που δεν παίζει. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ωραία. Τι θα φας,
1: Μια φορά θα φας στις 5
0: μέρες. Όχι, ρε Θανάση.
1: Ενώ σε ταβέρνα.
0: Μια φορά τη μέρα, τη μέρα. Λοιπόν, να φας έξω τώρα, να φας τις 5 μέρες, να φας 3 φορές. Και ναι. Μέσα να μαγειρέψεις.
2: Ναι, πες και κάνεις και μια μακαρονάδα.
0: Ωραία. Πόσο θες για να φας την Κίθινο σε μια ταβέρνα.
2: Θα 80 ευρώ σίγουρα.
1: Τα έχω βρει τα 10.
0: Δύο άτομα.
1: Ναι. Έχω βρει τις 10 καλύτερες ταβέρνες.
0: Δεν χρειάζεται αυτό, Θανάση μου. Δεν θα πάμε στην Κίθινο. Λέμε πόσο για το φαΐ στην Κίθινο. Δύο άτομα.
1: Για δύο άτομα 35 με 60 ευρώ την ημέρα. Σου λέει εδώ.
0: Ποια μέρα, ρε.
1: Σε μια ταβέρνα.
0: Το γεύμα.
1: Άτομα,
0: ναι, το γεύμα.
1: Γεύμα. Παραδοσιακή ταβέρνα για δύο άτομα με ορεκτικά ποτά, 35 με 60 ευρώ.
2: Βάλε ένα 40, είμαστε νέο ζευγάρι, μας φτάνει η αγάπη μας. Δεν παίρνουμε πολλά.
1: Την ημέρα.
0: Να βάλω ένα 50. Μήπως είμαστε.
1: Βάλε 50.
0: Λοιπόν,
1: και το 60 λίγο
0: 150 φαγητό. Να βάλω και μια τυροκαυτερή. Φαγητό ταβέρνα, βάζω 150 ευρώ. Για τρεις ημέρες. Στις άλλες δύο θα μαγειρέψουμε. Άρα. Πώς, ένα 50 μαγει...
1: Πού θα μαγειρέψει στο κατσαρολάκι της Χοτέλε Αλεξάνδρα.
0: Πού να? Να σου πω κάτι, άστο, βάζω και τις 5 μέρες να φάμε.
2: Γιατί βαρεθήκαμε, λες, σιχτήρ να πούμε όλη τη χρονιά μαγειρεύουμε, να μην πάμε.
0: Ναι. 250 ευρώ. Φαΐ 250 ευρώ σου βάζω. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τα ποτά είναι μπύρες, αλκοολούχα, όλα και κοκτέιλ από 5 έως 12.
0: Για βράδυ λες τώρα.
1: Για βράδυ.
0: Για βράδυ. Καλά το κάνεις.
2: Εγώ ένα νεράκι.
0: Λοιπόν, δεν θα πάρουμε. Δεν θα πάμε.
1: Σφινάκι 2,5 το έχει. 2,5 λοιπόν, με 4 το βρίσκεις.
0: Τη μέρα θα πιω από ένα, θα πιούμε από δύο. Δύο δηλαδή ένα 50 θέλουμε. Και μια μέρα να το ρίξουμε έξω. Άρα βάζω. Τέσσερις νύχτες.
1: 20 με 30 ευρώ λέτε άτομο. Υπολογίζω λέει.
0: 60 ευρώ.
1: Με 3 ποτά.
0: Άρα 60 ευρώ.
2: Να ρωτήσω κάτι. Μπορώ να έχω μια μπυρούλα κουτί στην τσάντα.
0: Δεν
2: μου.
0: Είμαι εγώ. Δεν έχω τέτοιο στυλ. Δεν έχω καντίνα.
2: Μπορώ να έχω μια μπυρούλα στην τσάντα μου και
0: όχι,
2: να κάνω ρεφίλ και
0: ρεφίλ. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, όχι, αυτά είναι καραγκιζουλίκια. Λοιπόν, άκου.
2: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι, δεν, και δεν βοηθά και την επιχείρηση. Λοιπόν, 3-6-10. Και να σου πω και κάτι. Αγχώνε κιόλα. Μην σε πιάσουν και σε ξεφτυλίσουν.
2: Δεν αγχώνομαι καθόλου.
0: Εγώ αγχώνομαι όμω που θα είμαι μαζί.
2: Εσύ θα μου κάνει τσίλια.
0: Δεν σου κάνω καμία τσίλια. Λοιπόν. Λοιπόν, λέμε, το βράδυ θα βγεις τις 3 μέρες. Τη μία κάτσε σπίτι. Κάνε σεξ. Κάτσε σεξ, ρε. Πήγαινε μια βόλτα.
2: Βάλε και τα προφυλακτικά μέσα, γιατί λοιπόν, έχουν πάει τα 12, τα 9. Πόσο το έχουν πάει, 12, 13.
0: Λοιπόν, σου βάζω και 200 ευρώ έξοδος.
1: Ξύσε το άντερο ενός αρνιού.
0: 200.
1: Από
0: τι άλλο, ναι, τα έχω βάλει όλα. Τελειώσαμε.
2: Ένα 20 βγαίνει.
0: Έχω ξεχάσει κάτι, μάπες. Για διάβασε λίγο όμως, έχουν ξεχάσει κάτι. Βενζίνες. Τα βάλαμε βενζίνες.
2: Ωραία.
1: Εδώ το, πάντως εδώ το τρύπα.
0: Θα λέει τώρα ο Αρναούτογλου, οι κακομύριδες απέναντι ψάχνουν να πάνε διακοπές. Στην Άρικα.

0: Καλά τα λέει.
1: Το TripAdvisor πάντως μας λέει οικονομικά για τις μέρες που βάλαμε 780 με 950 άνετα 950 με 1300 εκεί.
0: Ωραία, λοιπόν, Παναγία εδώ μη, μη ρεαλιστικά, δηλαδή έχουμε πάρει τις χαμηλότερες τιμές και έχουμε πει να βγούμε έξω τρεις φορές και, αλλά να φάμε και τις πέντε μέρες.
2: Επίσης ο Βλάσης, συγγνώμη, λέει κανένα γλυκό δεν θα φάμε.
0: Άσε μας ρε Βλάση.
2: Ένα απόγευμα δεν
0: τι θα φάμε. Μπαρμαρίγου είμαστε.
1: Ένα καπέλο στην μπούκα δεν θα πάρω.
0: Λοιπόν,
2: ρε τώρα.
1: Ένα φορεματάκι να
0: λοιπόν, όχι, δεν θα πάρεις. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε. Αυτό που θα πω τώρα είναι συνειδητά λέω ότι είναι ουτοπικό. Είναι το, ο πάτος του πάτου. Είναι το λιγότερο για δύο άτομα με αμάξι στην Κύθνο. Να βάλω και ένα πεντάρικο να βάλουμε βενζίνη.
1: Βάλε και τυπα, λοιπά έξοδα.
0: Τελειώσαμε, δεν έχει πάει έξοδα.
2: Κάνα νεράκι, βάλε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Τα έβαλα. Έβαλα ένα εικοσάρικο παραπάνω στα εισιτήρια.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, ναι, λοιπόν, από 180 έκανα 200. Θανάση, σταμάτα να αμφισβητείς. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε μια δουλειά.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, πες. Ένα. Και εδώ, μηδέν. Πρέπει να κάνω τη σούμα. Ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα. Ένα το κρατούμενο. Τρία και δύο, πέντε και δύο, επτά. Επτά και δύο, εννιά. Και ένα, δέκα, δεκαέξι. 1600 ευρώ.
2: 1600 ευρώ τίποτα για 4 μέρες. Και είναι ουτοπικό.
0: Για 4 μέρες στην Κύθνο, δύο άτομα με αμάξι.
1: Παραπάνω από τον TripAdvisor βγήκαμε.
0: Πόσο όλοι το TripAdvisor?
1: Άνετα λέει 1300.
0: Άσε.
1: Άνετα.
2: Ποιο TripAdvisor, μωρέ. Άνετα. Αυτό τρέφεται με αλγόριθμους.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι αλγόριθμο.
0: Μάπες. Βγάλαμε τη σούμα. 1600 ευρώ για δύο άτομα. 4 διανυκτερεύσεις στην Κύθνο. Με... και να μην βγεις και όλες τις μέρες, να βγεις τις τρεις μέρες.
1: Με τις τιμές που παίζουν τώρα, έτσι. Αυτά που
0: ούτε καν, λιγότερα.
1: Ούτε καν, πήγαμε πολύ
0: και πήγαμε σε ξενώνα επίσης και θεωρήσαμε ότι έχει ο ξενώνας και πρωινό.
1: Μόνιμα.
0: Τυπικό, αλλά ότι έχει. Λοιπόν, άρα όπως καταλαβαίνετε, το 1600 είναι το minimum του minimum.
1: Άρα, αν πάμε με τις τιμές που βλέπουμε στον TripAdvisor, σίγουρα πάμε στα 2000.
0: Ναι, για μένα,
1: αυτό,
0: για μένα είναι το πιο ρεαλιστικό θα ήταν 2.000 ευρώ. Αλλά εντάξει, 1.600 δεν είναι λίγα χρήματα.
2: Όχι
0: για
2: βέβαια,
0: 4
2: βέβαια.
0: Ημέρες.
2: Όχι,
0: είναι παραπάνω από ένα. Είναι δύο βασικοί μισθοί.
2: Για 4 ημέρες, παιδιά, είναι πολλά λεφτά.
1: Παιδιά,
2: είναι πολλά λεφτά
1: μου.
2: Τώρα.
0: Όπως
2: λέει και ο Χρήστος, πάλι καλά Παναγίτσα μου, που τα πεθερικά μου τα τελευταία χρόνια δουλεύουν και μένουν μόνοι μας σε νησί και έχουμε κάπου να πάμε. Αλλιώς.
0: Κάνω έτσι, θα κολυμπήσω, ρε μαλάκα.
1: Νομίζω ότι.
0: Τον Υπουργό Ανάπτυξης βρες μου λίγο, γιατί κοφεύει. Αυτό μόνο. Πώς τον λένε αυτό.
2: Αλλιώς λέει, σαλαμίνα για ένα μπάνιο μια φορά τη βδομάδα και είμαστε μια χαρά.
0: Και πάλι, έτσι όπως μου τα λέτε, δεν είναι και φθηνά.
2: Η Σταυρούλα λέει, πήγαμε πέρυσι Κύθνο, το πρωινό δεν έκανε κάτω από 30 ευρώ σε φούρνο.
1: Ο Θεοδωρικάκος είναι. Πάρ' τον τηλέφωνο.
0: Κύριε Θεοδωρικάκο. Κύριε Τάκη, κοφεύετε.
2: Ναι.
0: Κοφεύει
2: και να ξέρετε ότι για να μπείτε κοινωνικό τουρισμό είναι χαμηλά τα κριτήρια, παιδιά. Δηλαδή δεν μπαίνει πολλοί κόσμος. Αν υπάρχουν δύο εισοδήματα σπίτι και κοινή φορολογική. Και επίσης σημαίνει ότι βογκάς όλη την υπόλοιπη χρονιά.
0: Αυτό μιλάς αντιπολιτευτικά ή μιλάς πραγματικά τώρα?
2: Όχι, μιλάω πραγματικά.
0: Γιατί δεν σε πιστεύω πια. Θεωρώ ότι έχεις
2: όμως...
0: μια αριστερή ατζέντα.
1: Όχι,
2: σίγουρα έχω μια αριστερή ατζέντα.
0: Κλείστε με. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρικάκο, κοφεύετε. Δύο άτομα με αμάξι 1600 ευρώ στην Κύθνο που ούτε καν θα... είναι και ουτοπικό, δεν συμβαίνει. Σας παρακαλώ. Καταγγελτικό το μαπεσό τις τελευταίες ημέρες της ύπαρξής του.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Καλημέρα σε όλες.
3: Η κοπέλα, για να καταλάβετε, τρώει. Καλός ο Ουγγαρέζος τώρα. Όχι, γιατί με λέτε γκρινιάρι και ότι τους πηγαίνω, λέει, κολοφεράτσα. Το λυπόμαστε, λέει, τον Κακομοίρη, τον Θανάση που τον βρίζεις και την Κατερίνα.
2: Έχεις δίκιο.
3: Επειδή βγαίνω. Δεν περίμενα να νομίζω ότι το ξέρω ότι έχω δίκιο, κορίτσι μου.
2: Συνήθως μετά την Εφάνα και ξεχάστηκα.
3: Λοιπόν, βγαίνει να πει το δελτίο και τρώει. Κανονικά. Και την ώρα πέφτει το σήμα, λέει απλώς φαγωμένη στη Βασιλική. Τρώω, Βασιλική. Εντάξει, ακούστε τώρα το δελτίο.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
3: Κακή ψυχρή για ανάποδο.
2: Είναι 5η, 9 Ιουλίου και είμαστε 7 λεπτά πριν τις 8. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Meth του Κατ. Τι θα κάνω τώρα.
3: Νέξιουμ στην εκφωνήτρια τώρα. Τώρα, Νέξιουμ, παρακαλώ.
2: Αφήστε με, έλα, θα το πω. Λοιπόν, ξεκινάω πάλι.
4: Σοβαρές ειδήσεις.
2: Ναι, σοβαρές είναι. Να πάμε σε break.
4: Πάμε, ρε, ναι, μετά.
3: Έλα, πες το καιρό και το ψέμα που λες για τα ζώδια που το βάζει το κεφάλι σου και πάμε να φύγουμε.
2: Στην Αττική από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις, ενώ θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στις πιο ημιωρινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση μετά το break.
4: Στο τάξη γίδι.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
0: Τον 4,6 My Radio.
11: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Σκεφτόμουν το πρωί, γιατί δεν έχω ζωή. Καλημέρα σας, Μάπες. Η Κατερίνα Πούκο και ο Θανάσης Παδάς είναι εδώ. Είναι και η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζης.
0: Ευχαριστώ, Κατερίνα μου.
2: Καλώς είναι και αυτός.
0: Να είσαι καλά, Θανάση. Σκεφτόμουν λοιπόν πόσο, για μένα τουλάχιστον, η δική μου η άποψη είναι ότι αν τώρα έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, πού να έχετε λεφτά να πάτε στα μπουζούκια του χρόνου. Γιατί τώρα άμα έχετε. Για δεν το περίμενα εγώ, γιατί σε κάποια φάση τσαντίστηκα και με το Θανάση, όπως καταλάβατε για άλλη μια φορά. Γιατί επέμενε ότι αυτά που λέμε δεν είναι ρεαλιστικά. Ενώ οι τιμές, ας πούμε, που λέγαμε για τα πρωινά 50 ευρώ σε 4 ημέρες κτλ. Και λέω τώρα, έτσι όπως κάνει ο Θανάσης, θα βγάλουμε ένα μη ρεαλιστικό και ουτοπικό ποσό. Και βγάζουμε στη χειρότερη, με μη ρεαλιστικούς υπολογισμούς, για δύο άτομα και ένα αυτοκίνητο στην Κίδνο, το κόστος 1.600 ευρώ. Οπότε σκεφτόμαστε ότι αν ο μέσος όρος είναι 900 ευρώ ο μισθός, να πω 900 από 1.000. Ναι, από χίλια, ρε.
1: Δώσε μια κατοστάρα, έτσι.
0: Δεν πρόκειται να έχεις, δεν θα δώσεις και να έχεις. Θα προτιμήσεις να κάτσεις σπίτι στο air condition και να κάνεις πράγματα στην πόλη σου. Αν έχεις 1.000 ευρώ, δεν θα δώσεις 800 ευρώ από τα 1.000 σου για να πας διακοπές.
1: Όχι.
2: Και πού να πας στην πόλη, να πούμε.
0: Ρε, θα βρεις, αλλά λέω θα καταπιεστείς. Κάτι θα κάνεις, θα βρεις.
1: Πάρα πολλοί κόσμος είναι που κάθεται όντως στην πόλη του ή μετά λειτουργεί πολύ αυτό το έχω μια φίλη που έχει ένα σπίτι εκεί και κάπως έτσι λίγο να ξεσκάσεις ίσα-ίσα δηλαδή. Το διακοπάρεις, δωμάτιο, φαγητά έξω κλπ. Δεν θεωρώ ότι αφορά.

0: στην πλειοψηφία.
1: Παιδιά, εγώ το ζω. Εντάξει, το ότι έχω χωριό με σώνει, okay, αλλά αν δεν είχα χωριό, θα είχα να πάω σε νησί. Έχω να πάω σε νησί βασικά 7 χρόνια. Και είναι λόγω οικονομικών.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω τώρα να διαθέσω εγώ τον Αύγουστο που ειδικά που κόβουν οι δουλειές και δεν υπάρχει και μισοδοσία και τα εμπορικά μπλα μπλα μπλα και όλα τα συναφή μετά που μας ακολουθούν.
2: Σε ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι.
1: Γιατί εγώ έχω και τον μπλοκάκι. Για το κράτος είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Οπότε το 50% φεύγει πίσω σε φόρους. Άρα εγώ δεν έχω να δώσω να πάω 1500 ευρώ να πάω σε ένα νησί. Δεν είμαι τόσο influencer.
0: Μεταξύ, συγγνώμη, μας στέλνουν οι μάπες φωτογραφίες. Έχει πιάσει φωτιά στον Ασπρόπυργο. Τώρα είδα ότι το έβγαλαν μόλις και κάποια site. Φωτιά σε κάποια επιχείρηση πρέπει να έχει πιάσει και ακούγονται και εκρήξεις, αλλά δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Μας έχει στείλει ο Σπύρος και ο Χρήστος φωτογραφίες.
2: Ευχαριστούμε, μάπες.
0: Ευχαριστούμε, μάπες.
2: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για να το κλείσω, επειδή ακούσαμε Κατερίνα Λιόλιου τώρα, ότι δεν ξέρω αν θα μπορούμε. Γιατί μην βλέπετε και μέσα εδώ πέρα βλέπετε ανεργία ολέ. Αλλά μην κλεγόμαστε, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Αν θα μπορείτε να πάτε στα κέντρα διασκέδασης, αλλά το σχήμα, εκεί θέλω να καταλήξω και έτσι και είναι όλη αυτή η συζήτηση. Κατερίνας Λιόλιου και Σάκη Ρουβά, το θεωρώ πολύ δυνατό του χρόνου.
0: Ναι.
2: Πιστεύω
0: ναι,
2: ναι, ναι. Θα πάει, αυτό θα είναι που θα πάει.
1: Θα είναι μαζί.
2: Καβάλα στα άλογο. Ναι. Γιατί ο ένας έχει τη σκηνική παρουσία και την ενέργεια αυτή στη σκηνή, η άλλη έχει τα hits. Και θα γίνεται εκεί χάμος.
0: Ναι, ναι, θα έχει μεγάλη επιτυχία. Εμένα και το Θεοδωρίδου Βανδύ μου αρέσει.
2: Ναι.
0: Που ανακοίνωσαν.
2: Είναι πιο, αυτό είναι πιο.
0: Είναι λίγο λαϊκό.
2: Πιο ακουστικό. Πιο να βάλει το ποτάκι σου, να αράξει, να τα ακούσει όπως
0: εγώ. Να πονέσει όμως.
2: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Δεν μπορώ εγώ αυτό το κλάμα. Εγώ ήμουν πάντα πιο πολύ βυσικός.
2: Βυσικός, ναι. Δεν κλαίει βυσί.
1: Κλαίει, αλλά σε ξεσηκώνει κιόλας.
2: Ναι, σωστά. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Σίγουρα όμως το Eject Festival θα σε ξεσηκώσει. Eject Festival 2026 Powered by They έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Να, η Πέννη το λέει, ας πούμε. Ρε μαμό το κέρατο. Αν είναι να έχω κάνει τέτοιο πρόγραμμα, αν θα πιω δεύτερο καφέ, μπύρα ή αν θα μαγειρέψω το δωματιάκι των 60 ευρώ, μάμισέ με, έξαλλη Πέννη. Ναι. Προτιμώ να μείνω Αθήνα και να κάνω βόλτες εδώ γύρω και να κοιμάμαι σπίτι μου.
1: Παίρνει μαζί σου.
2: Και στην άνεση του σπιτιού.
0: Αυτό η Χριστίνα, ωστόσο, μας έχει το κόλπο και λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ είχα πάει πέρυσι στη Λευκάδα. Ήταν πάρα πολύ οικονομικά γιατί είχα πάει με έναν τσιγκούνι πρώην μου. Όποιος θέλει οικονομικές διακοπές, αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα βρίσκουν τον τρόπο αυτοί. Κάνουν την έρευνα, κάνουν την προετοιμασία τους.
2: Εδώ θα θέσω ένα θέμα. Το κατά πόσο ο σύντροφος ή η σύντροφος μας κάνει σαν τα μούτρα του με την έννοια των ελαττωμάτων του. Δηλαδή, αν είναι κάποιος συγκούνης, όντως έχω παρατηρήσει ότι είχα ένα φίλο ή μια φίλη που δεν ήταν. Και έμπλεξε με ένα τσιγκούνι ή μια τσιγκούνα και ξαφνικά έγινε τσιγκούνης και τσιγκούνα. Δηλαδή ξαφνικά πηγαίναμε σπίτι του και η σπίτι της και μας έλεγε, δεν θέλω να πω το φίλο τώρα, και μας έλεγε κλείστε τα air condition με 35 βαθμούς έξω γιατί χάλαμε ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Πόπο ρε παιδί μου.
2: Ναι. Και αυτό δεν ήταν, γιατί την ξέρω τη φίλη μου ή το φίλο μου.
0: Ναι.
2: Και ξέρω ότι δεν ήταν έτσι και ξαφνικά έγινε έτσι. Οπότε το προσέξουμε αυτό. Μπορεί να μας κάνει καλύτερος ένας άνθρωπος ή μπορεί να μας παρασύρει στο βούρκο του.
0: Στο μεταξύ το καταλαβαίνω σαν σκέψη να ζορίζεσαι, να λες πω τώρα θα καίει ρεύμα, θα κάνει, θα ράνει. Αλλά τι θα κάνεις, δηλαδή από ένα σημείο και μετά λες να πάει.
2: Ναι,
0: δεν είναι, δεν γίνεται.
2: Και ξέρεις τι, ειδικά στο συγκεκριμένο, μόλις πατήσεις αυτό το ρημάδι το κουμπάκι του Inventor, το blip αλλάζει άρδιν και η ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία και η ψυχολογία σου.
0: Ναι.
2: Και αυτό δεν είναι αναφορά που λέμε, μάπες μου. Ξέρετε πώς είναι το συνέστημα του να είσαι από την κουφόβραση να περνάς στο air condition.
0: Σίγουρα.
2: Παίρνεις μια ανάσα, βρε παιδί μου.
0: Η Διονυσία, έχουμε εδώ μάπες οι οποίοι δεν πάνε διακοπές. Λέει, εμείς πήγαμε διακοπές πέρσι μετά από 13 χρόνια.
2: Αυτό που λέει ο Θανάσης.
0: Τόσα χρόνια.
2: Ο Θανάσης το λέει για το νησί, αλλά.
0: Ναι, και έχουμε και τον Κωστή που μας λέει ότι είμαι 47 χρονών και λόγω οικονομικών καταστάσεων και άλλων συνθήκων στη ζωή μου, αλλά κυρίως λόγω οικονομικών, γεννημένος, μεγαλωμένος στην Αθήνα, οπότε δεν υπάρχει κάποιο εξοχικό, έχω να πάω 35 χρόνια διακοπές.
2: Βλέπετε,
0: 35 χρόνια.
2: Βλέπετε που σας έλεγα ότι ό,τι και αν σας απασχολεί ή ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας, πολλές φορές μπορεί να ντρέπετε κάποιος να το πει. Εδώ στο Mappe Show έρχεσαι και το λες. Κρίμα, θα μας λείψει το Mappe Show. Λοιπόν, αλλά θα δούμε. Μάπες δεν έχουν τελειώσει όλα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αλλιώς. Να σας πω τώρα ότι κολλάει ένα τραγούδι πριν πάμε στα υπόλοιπα. Έχεις μια έρευνα, Κατερίνα, να επιστρέψεις.
0: Φυσικά.
2: Εξαιρετικά. Και αν δεν πήγαμε ταξίδια Και αν μας έπνιξε η Αθήνα, και αν το καλοκαίρι φεύγει, δεν πειράζει, λαθρεπιβάτες. Ταξίδι στο όνειρο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Και να σας πω ότι αν μέσα σε όλα χαλάσει και το κινητό, τουλάχιστον γι' αυτό δεν θα αγχώνεστε. Vodafone Tech Service είναι η υπηρεσία που σου φτιάχνει το κινητό μέσα σε μία ώρα. Αν χρειαστεί παραπάνω, σου το αντικαθιστά από 48 ώρες και πάνω, με 12μηνη εγγύηση. Vodafone, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Να ένα τραγούδι αγαπημένο των μαπών. Γιατί και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, αν έχεις καλή παρέα, τουλάχιστον θα περάσεις καλά. Δεν σας λέω ότι θα κάνετε διακοπές, αλλά ακούστε και τους λαθρεπιβάτες.

0: Α, έχεις δίκιο. Πασάρο, άλλα τραγούδια πασάρω στην αρχή, γιατί η Βασιλική Ακαγιάννη τη τραβάει. Άλλα τραγούδια...
1: Δεν μιλάει κιόλας.
0: Δεν μιλάει. Όχι, χρόνια δεν μιλάει. Καλά, μιλάει όταν είναι να μιλήσει, αλλά θα μιλήσει μια φορά στα τρία χρόνια.
1: Και αν μιλήσει όμως σε τρία χρόνια, την έκατσα.
2: Την Άτζελα Δημητρίου και εσύ.
0: Την έκατσε, ναι, την έκατσε. Λοιπόν, τα μαζεύει, τα μαζεύει, τα μαζεύει και μετά δεν μιλάει. Λοιπόν, τι πάει τώρα, μάπες, γιατί θα τα λέμε όλα, το ξέρετε. Έχω πάθει μια έτσι διαρκή ροή σαρδάμ, να ξέρετε. Γι' αυτό θα το ζήσετε τώρα αυτό, μέχρι να ξαναπάρω μπρος. Στην αρχή του όν ζητάω ένα τραγούδι από τη Βασιλική, και μετά στο τέλος του όν, όταν πάω να το πασάρω, ζητάω άλλο. Καλός ο Γκαρέζος. Καλός ο Γκαρέζος. Λοιπόν, όλα αυτά διότι έχουμε ένα χρωστούμενο τραγούδι Βασιλική. Ποιο ήταν? Το Born to Be Wild. Ωραία. Το οποίο είναι από την Inventor. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η καμπάνια της Inventor που αναφέραμε και προηγουμένως, όχι γιατί αποτελεί την απόλυτη ανακούφιση ο ήχος και το λαμπάκι που ανάβει στο Inventor κλιματιστικό σου. Αυτή την εμπειρία λοιπόν, όσοι την αποτυπώνουν σε αξιολόγηση, η Inventor τους κάνει μια ωραία αφιέρωση. Κάθε review λοιπόν που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση, και στη συνέχεια με τη σειρά της η εταιρεία ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώντας ένα τραγούδι μέσα από το My Radio 104,6 για λίγες ακόμη παραστάσεις. Δηλαδή, εσείς βαθμολογείτε την Inventor με 5 αστέρια, γράφετε και το σχόλιο σας και η Inventor απαντάει. Είχαμε λοιπόν την Decafé, η οποία έβαλε 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητας και έγραψε για δυνατά γκάζια. Inventor ανταποδίδει με το Born to Be Wild. Και θα βάλω και ένα καπάκι ξένο. Ξένο στο ξένο. Λοιπόν, η Brickad αφιέρωσε στο at Brickad, έτσι είναι το nickname, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Inventor λοιπόν ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Brickad το I'm an Alien του Sting.
2: Ωραίο.
0: Ωραία. Ωραίο. Τα δύο αυτά θα παίξουν καπάκι. Mm-hmm. Θα βάλει τώρα μετά ο Νικολακόπουλος ο διευθυντής μας να ακούσει My Radio και θα ακούσει ξένη μουσική και θα πει τι έγινε, το κάναμε πριν το κάνουμε ενημερωτικό, το κάναμε λίγο ξένο. Εντάξει, είμαστε.
1: Να ρίξουμε και λίγο.
0: Ό,τι είναι τώρα, δεν πειράζει.
1: Τόσους τουρίστες έχουμε εδώ. Θα μπορεί να ακούνε ρεφιλε My Radio.
0: Για μένα το πιο σημαντικό είναι θα ακούσει ο Νίκος.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Οπότε, πάμε σε μηνύματα.
2: Ναι. Πάμε λίγο σε μηνύματα στο 698-104-104-6 για διακοπές ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μας πείτε. Καλημέρα στην Άντζελα που λέει: παιδιά, για ένα ζευγάρι και για οπουδήποτε στην Ελλάδα θες ένα χιλιάρικο. Δρόμος και διαμονή για 3-4 μέρες, έτσι. Μετά για να περάσεις μπάνια, βενζίνες, φαγητά, παγωτά κλπ. Ένα εκατοστάρικο τη μέρα. Όσο πιο hot το μέρος, τόσο ανεβαίνουμε, ναι.
0: Να πω τώρα γιατί ακούστηκε περίεργο. Ο σημαντικό που μας ακούει ο διευθυντής μας, γιατί δεν ακούει ο Νίκος, έτσι. Να το πω γιατί ξέρετε, δεν κολώνω. Αλλά επειδή ξέρω ότι ακούει. Εντάξει, ακούει από τις 8 και μετά ο Κακομοίρης τώρα.
2: Εντάξει, πότε να ξυπνήσει και αυτός ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, πάμε, αλλά ακούει όμως.
2: Καλημέρα, Βασίλειο. Βασίλης πάει σέριφο μόνος του. 100 ευρώ η βραδιά, 150 εκτοπλοϊκά, πέρα δόθε με μηχανή μεγάλη. Το πιο φθηνό που βρήκε, παίζαν από 160 μέχρι 200, η διαμονή δηλαδή, και αυτός βρήκε με 100 ευρώ. Μια χαρά. Μου αρέσει και το solo traveling. Καλημέρα και στο Βασίλειο.
0: Εσύ solo traveling, ωραία θα είναι. Μετά κάποια στιγμή θα βαρεθείς.
1: Δεν βαριέσαι. Κοίτα, solo traveling είναι να πας, αν πας στα ελληνικά νησιά, πας και απομονώνεσαι. Δηλαδή το ζεις πολύ μόνος σου. Αν πας solo traveling στο εξωτερικό, περάσεις επικοινωνιακός, πρέπει να τα κάνεις όλα, να μην σταματάς.
2: Καλά, δεν υπάρχει πρέπει, γι' αυτό ακριβώς πας και solo για να κάνεις ό,τι θες.
1: Εντάξει, ρε φίλε, όμως θα πάω τώρα δηλαδή, σε μια ξένη χώρα και θα είμαι έτσι μουτζούχρος με το βιβλιαράκι μου να γυρνάω.
0: Μουτζούχος,
1: Άσε με τώρα.
2: Μπορεί να θες να
1: πας. Μουτζούχακος.
2: Μπορεί να πας να βρεις το Θανάση, ρε παιδί μου, να έρθεις σε επαφή με το είναι σου. Ωραία. Καλημέρα και στο Λεμονά μου.
0: Τι είναι Λεμονά μου?
2: Αυτός που από εκεί που παίρνει τα λεμόνια, το Βασίλη. Αφού μας έχει στείλει μήνυμα.
0: Συγγνώμη, ο Βασίλη, υπάρχει άνθρωπος που λέει μόνο λεμονιά.
2: Πουλάει να τα σταφύλια που τρώω τώρα είναι από το Λεμονά.
0: Άρα Μανάβης λέγεται.
2: Φρουτεμπορική. Όχι, δεν είναι Μανάβης, είναι στη Λαϊκή.
0: Στη Λαϊκή. Α, Πάγκος είναι.
2: Είναι Πάγκος, είναι παραγωγός. Ναι. Και ο Αυγουλάς μου μας ακούει επίσης. Ο Μάμπας με ρωτάνε οι μάπες τι θα γίνει.
1: Κλείστε.
2: Γιατί κλείστη?
0: Όχι, άστε, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αφού είσαι ενοχλή, το ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δύο ξένα. Ψήνεστε.
2: Πάμε.
0: Μα πες, πάρτε το από την Inventor.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Αργήσαμε να τη βγάλουμε τη συνάδελφο. Καλημέρα, Amanda μου. Καλημέρα, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα.
1: Σε βγάλαμε όμως μετά την, έτσι, το ξενόγλωσσο παράθυρο του Mappe Show. Γιατί εδώ είπαμε δεν υπάρχουν playlist και τέτοια. Ζητάτε ό,τι τραγούδι θέλετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας για να ξεκινήσει η μέρα σας, Mappes μου. Είσαι καλά, Amanda?
2: Είμαι καλά και θα σας πάω μπασχετικά σήμερα.
1: Δώσε μου 30 δευτερόλεπτα για να τους βάλω τους Mappes να σας ακούσουν με περισσότερη προσοχή. Γιατί από αυτά που θα πει τώρα η Amanda, στο τέλος θα σας κάνω μια ερώτηση για να μπείτε στο διαγωνισμό για το στρώματο Celeste Plus της Dunlopillo. Εντάξει, η κλήρωση επίσης θα γίνει αύριο, θα γίνει Παρασκευή. Λοιπόν, φοβερό στρώμα, 1330 ευρώ έχει. Όχι, παίξε, γέλασε. Το στρώμα το οποίο το αλλάζεις κάθε. Κανονικά ήταν κάθε 10 χρόνια, μετά το κάνανε 7 και τώρα είναι κάθε 4 χρόνια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και να ξεκουράζεσαι και να αναζωογονείς το σώμα σου. Σκεφτείτε το ανάποδο, πόσες φορές έχει χαλάσει η μέρα σου επειδή ξύπνησες με ένα πόνο στον αυχένα ή στη μέση. Λοιπόν, έχει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, είναι δροσερό. Το Celeste Plus, λέω. Ελαστικό υλικό, φρεσκάδα άνεση και το δικό μου προσωπικό αγαπημένο, ότι έχει ειδική τεχνολογία για αντιβακτηριακή προστασία. Συγκεκριμένα μιλάω για το ύφασμα Tencel. Τσεκάρετε το, μπείτε και στο www.danlopilo.gr ή σε καταστήματα Danlopilo, γιατί έχει καλοκαιρινές προσφορές. Τώρα είναι η ώρα. Είμαι το σήμα που περίμενες για να αγοράσεις, να αλλάξεις το στρώμα σου. Άκουμε λίγο. Εδώ έχει απλώσει, να ξέρετε, τα ταπεράκια της και η Κατερίνα μας. Έχει μέσα κουνουπίδια, έχει τα σταφύλια της, έχει, να πούμε, γιορμάδες.
3: Λες ψέματα.
1: Ναι. Εδώ είναι, δεν είναι, εδώ είναι του.
3: Τα έχω απλώσει.
1: Η μαναβική του μασούτη.
3: Τα έχω απλώσει. Κάποιος μου τα άπλωσε ενώ τα είχα μια χαρά.
1: Έγινε.
3: Το ένα πάνω.
1: Εγώ τις τα πέταξα, τις έκανα τραμπουκισμό.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, έλα, Amanda, καλημέρα. Πάμε τώρα, γιατί είσαι τόσο χαρούμενη, με τσαντίζεις. Δεν θέλω χαρούμενο στον τόπο γύρω μου.
2: Λοιπόν, πώς λένε για τους οδηγούς όταν οδηγάμε για ένα διάστημα την ίδια διαδρομή, ότι πρέπει να αλλάζεις το δρόμο?
1: Ναι. Γιατί?
2: Για να βάζεις το μυαλό έτσι.
1: Να δουλεύει. Σωστά. Να μην μπαίνει στη ρουτίνα του.
2: Έτσι λοιπόν τώρα, επειδή είμαστε σε αυτή τη ρουτίνα του Μουντιάλ, θα αλλάξω τη διαδρομή για να φτάσουμε στο Μουντιάλ. Θα πάμε μέσω μπάσκετ σήμερα, εντάξει.
1: Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και θα καταλάβεις γιατί είμαι και χαρούμενη.
1: Ναι.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν σε μεταγραφικές κινήσεις που έχουν προκαλέσει τώρα
3: αναταραχή
2: από εχθές. Βέβαια, έχει γίνει ο πάταγος.
3: Τι λες, ρε.
2: Ναι, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σοβαρές ενισχύσεις τώρα, όχι αστεία. Και επίσημα μοντέρο στον Ολυμπιακό για τα επόμενα τρία.
1: Καλός.
3: Καλός ο Μοντέρο.
4: Ο El Problemo, El Problemo τον λένε.
1: Γιατί προκαλεί προβλήματα στους αντιπάλους,
4: Σε σκίζει.
1: Τι θέση παίζει αυτός?
2: Παρουσιάστηκε. Είναι αυτός, πρόσεξε λίγο, που έπαιζε στη Βαλένθια που έκανε τον κακό το χαμό πέρσι.
1: Που έκανε τη ζημιά στο Παναθηναϊκό. Θες να πεις αυτό, θες να μας πεις τώρα, γι' αυτό τα λες αυτά.
2: Δεν θέλω τώρα.
1: Δεν θέλω να το πεις.
2: Δεν θέλω.
1: Ωραία. Πείτε μου λίγο, δηλαδή αυτός είναι, δηλαδή βάζει τα καλάθια, να πούμε, είναι.
2: Βάζει
1: τα καλαθάκια είναι.
4: Point guard δεν είναι.
2: Καλάθια και από όλα κάνει. Ναι, guard.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε.
3: Well, problema.
1: Όχι πρόβλημα, Μοντέρο το λένε τον άνθρωπο.
3: Έτσι, αυτό είναι το παρατσούκλι.
4: Κοίτα,
1: είναι παντρεμένος, γιατί μου λέει τώρα θα έρθει εδώ πέρα, θα ψωνίσει από τίποτα παρουσιάστρες, influencers κτλ. Θα κάνει το κομμάτι, θα πάρει κανένα σπίτι εδώ και θα μας μπαστακωθεί κι αυτός. Έτσι το βλέπω.
4: Κρατήστε τον
3: Golden
4: μακριά.
3: Visa.
1: Ναι, πανελίστριες και τέτοια.
4: Κράτα τον μακριά, γιατί θα σου πω. Γιατί δεν είναι στο τέλος καριέρας, είναι στην αρχή. Είναι 23.
1: Κατάλαβα.
3: 23 είναι.
1: Θα πάρει και παρουσιαστές. Και πανελίστες. Και πανελίστες θα πάρει. Ωραία, τελειώσαμε.
4: Είναι το πιο σημαντικό project του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Όμορφο, για δε τον
3: Ωραίος.
1: Για δείξτε τον μου.
4: Ωραίος είναι. Και με την αφάνα και τα αράστα.
1: Ναι. Α, μαύρος είναι.
3: Ναι.
1: Θα γίνει χαμός.
4: Δομικανική.
1: Δόξα το Θεό, ήρθε ένας μαύρος να μας κάνει. Να μας κάνει ανθρώπου.
3: Δομινικανός.
1: Α, Δομινικανός είναι.
4: Θα χορεύει όλη την ώρα.
3: Από το Σάντο Ντομίνγκο. Ωραία.
1: Σάντα Μούτρα του.
3: 1,88. Οκ.
1: 1,83 είναι εγώ.
3: Ναι, δεν είναι πολύ ψηλό.
1: Μα δεν πολύ ψηλό. Αλλά είναι σουτάκια. Τα χλατσόνια, μα τα χλατσάκια.
3: Μάλλον πηδάει ψηλά.
2: Έχει χλατσώσει πολλά πράγματα. Τα ξέχαστα.
1: Όλοι, ηρέμησε, Amanda, ηρέμησε λίγο. Όλοι οι μαύροι πηδάνε ψηλά. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Έχουν ένα τέρνοντα παραπάνω. Γνωστά αυτά. Θα τα ακούσετε μόνο από το My Radio για το 4,6.
4: Το λεγόμενο.
1: Γι' αυτό.
4: Έτσι λέγεται.
3: Κατάλαβα.
1: Και πού να δείτε όταν γίνει ενημερωτικό τι πληροφορίες θα ακούτε. Λοιπόν, για πάμε.
2: Και είχε και. Εμφανίστηκε και η νέα φανέλα, η νέα εμφάνιση χθες. Είχαμε και τα event μας χθες ημέρα.
1: Ναι, αλλά περιμένουμε να μας πει και τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, τι να πω όμως, ότι αφού εμφανίστηκε και η φανέλα, να μην το πω.
1: Ωραία. Τη φανέλα. Αμάντα, μπες να δούμε τη φανέλα του Ολυμπιακού του καινούργια παρουσίαση και χθες, παρακαλώ.
2: Δείτε όσο ψάχτε, όσο εγώ θα λέω για τη μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού για Μπουσέλε.
1: Μπουσέλε παιχταράς, ε!
2: Για Μπουσέλε. Και αυτή η μεταγραφή.
1: Για Μπουσέλε παιχταράς.
2: Τριετές συμβόλαιο 12.
4: Δεν το παραδέχεται.
1: Παιχταράς. Σε ρωτάω κάτι. Παιχταράς ο Γιαμπουσέλε.
2: Καλό.
1: Γιατί εδώ μου στέλνουν κάτι σταγονίτσες και γαλάρε. Καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνουν αυτές. Οι σταγονίτσες.
2: Τρεις
1: να τις μετρήσω. 3-6-9. Πάνω από 10 σταγονίτσες μου
4: στέλνουν. Και αμπίτσο που θα στα πω, εγώ που θα στα πει.
2: Όλοι οι στέλνουν σταγονίτσες.
1: Στέλνουν σταγονίτσες ο κουμπάρος μου. Γιατί δεν κατάλαβα.
2: Να κρατήσει ομπρέλα.
1: Δεν κατάλαβα να μην βρέχεται ο κουμπάρος μου, να είναι στεγνός διαρκώς.
4: Κοίτα τι καλό κάνατε τώρα.
2: Να κρατάει ομπρέλα, πες του.
3: Δύο μέτρα ο Γιαμπουσέλη.
4: Δεν ήταν δύο μέτρα.
1: Πήρατε εσείς τον κοντό, το 1,88, το κομπλεξικό, και φέραμε εμείς δύο μέτρα να πούμε άντρακλα.
2: Έλα, τι λες τώρα, ήταν το Talk of the Town πέρσι. Με... Talk of the Euro λίγο μοντέρο.
3: Με έξτρα τένοντα και ο Γιαμπουσέλε.
1: Γιαμπουσέλε έχει δύο έξτρα τένοντες. Τον έναν δεν τον χρησιμοποιεί στο μπάσκετ. Παρακαλώ.
4: Να σου πω κάτι τώρα. Επειδή πήρατε και τον Φαλ, έχετε και τον Λεσόρτ, έχετε τους τρεις κολλητούς της Εθνικής Γαλλίας με Γιαμπουσέλε.
1: Άντε ρε.
4: Είναι τώρα power.
1: Πω, τι θα γίνει.
4: Και έχουμε και εμείς τον Γάλλο εραστή. Πολύ Γαλλία στην Ελλάδα.
1: Ξεσκονίζει το τραπεζάκι στο Σούνιο ο πρόεδρος.
4: Πάμε.
2: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Να σου πω εγώ τι θα γίνει. Θες να πάρουμε τώρα να βάλουμε ένα στίγμα όπου και αν είμαστε του χρόνου. Μαζί, εμείς είμαστε μαζί. Γιατί δεν πληρώνεις ως γνωστόν, οπότε εσένα θα σε πάρω τσαντάκι. Λοιπόν, βάζει ένα στίγμα μαντά ότι θα πάρει την Ευρωλίγα ο Παναθηναϊκός χρόνου. Το βάζεις τώρα εδώ που είμαστε.
2: Κοίτα, γιατί κι άλλοι τα λέγανε αυτά και δεν
1: το λέω εγώ τώρα, μέσα Ιουλίου. Άλλοι τα λέγανε,
2: δεν τα. Το δηλώνεις.
1: Το δηλώνω, ναι, Ουγγαρέζος.
2: Ωραία.
1: Ουγγαρέζος. Δημήτρης Ουγγαρέζος του Γεωργίου και της Γεωργίας. 9 Φεβρουαρίου 1980.
3: Να σου πω τι στοίχημα όμως.
2: Κράτα το. Πόσο έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα.
2: Έχουμε και 9 Ιουλίου.
1: 9 Ιουλίου.
2: Ωραία.
3: Ο El Problema είχε γενέθλια πριν λίγο καιρό.
1: Μπράβο, Κατερίνα. Για Χριστίνα, πληροφορία.
2: Πολύ χρόνο το παιδί. Καλά να.
3: Ποια Χριστίνα, ορίστε, χάρηκε.
4: Βάλ το ρε το στοίχημα, ρε, μην κολώνεις. Βάλ το.
1: Το βάζει.
2: Στοίχημα.
1: Ναι.
2: Το στοιχηματίζεται το όμως. Απλά εγώ σκέφτομαι σένα που λες τώρα κάνεις μεγάλες δηλώσεις και συνήθως
1: δεν δηλώσεις. Έχω αυτό το προαίσθημα αυτή τη φορά.
4: Πόσα.
1: Επειδή ωραία. Πραγματικά είναι απαιτητική η Ευρωλίγκα φέτος και το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα λόγω ΠΑΟΚ και Άρη, έτσι, αλλά και η Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω, δεν θα μπει άλλη ομάδα τελικά.
4: Θα δούμε.
1: Εν πάση περιπτώσει.
2: Λόγω για Μπουσέλες έπιασε τώρα αυτό.
1: Έχω αυτό το προαίσθημα. Τι να κάνω τώρα, ρε φιλαράκι μου.
3: Έχει, την εκπαίδευση.
1: Έχω μία εσωτερική κάψα να πούμε αυτή. Μία έξαψη, μία υπερδιέγερση.
4: Δεν είναι μόνο αυτό. Πήρατε και τον Μπατίστ.
1: Α, τον Μπατίστ που είδε. Αγαπώ. Δεν είναι. Ζαν Μπατίστ. Ο Μπατίστ.
4: Ο Ζαν Μπατίστ.
1: Ο Ζαν Μπατίστ. Φοβερό και τραγουδιστή, ωραίο.
4: Πήρατε τον Μπατίστ που είχατε και το Διαμαντίδη στο επιτελείο του Ομπράντοβιτς. Φτιάχνει την οικογένειά του πάλι.
1: Λοιπόν, τα βλέπετε, η επιστροφή.
4: Όχι. Επιστροφέ, καταστροφέ.
1: Λοιπόν. Περίμενε, όχι, ένα τελευταίο.
2: Πες κι άλλα.
1: Ένα τελευταίο να μας αφήσει.
2: Γιατί με βολεύει.
1: Το βάζει το στοίχημα. Το βάζει το στοίχημα. Τελειώσαμε.
3: Έλα, 100 ευρώ.
2: Το βάζω εγώ το στοίχημα.
1: Το βάζει, ωραία. Εντάξει, σ' αφήνω να πας στην πλατεία.
2: Δεν φοβάμαι τίποτα για κανέναν.
1: Καλά, καλά. Λοιπόν, άκου. Το τραπεζάκι είναι κατηλημένο αυτή τη στιγμή στο Σούνιο.
4: Για τη Γαλλία και το Μαρόκο θα μας πει.
1: Όχι, δεν θα πει για τη Γαλλία και το Μαρόκο. Πρέπει να έχει ένα ραντεβού.
4: Έχουμε μια πρόβλεψη.
1: Σ' αγαπώ, Θανάση. Πάμε. Ακού.
2: Έχει τέτοιο.
1: Τι έχει.
2: Στις 11 η ώρα ξεκινάει η φάση των 8 Γαλλία Μαρόκο.
1: 11 το πρωί.
2: Το βράδυ.
4: 9 η ώρα δεν ήτανε.
1: Τα αλλάξανε.
2: 11.
1: Οι Μαροκινοί θέλουν να κοιμηθούν.
4: Να σου πω, Αμάντα, ξέρεις ότι θα έχει 5 διαιτητές από την Αργεντινή το παιχνίδι.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα?
4: Μεγάλη.
3: Γιατί...
1: Λοιπόν, έλα. Ο Θανάσης το πάει αθλητικό. Λοιπόν, έλα, πάμε. Δεν κάνουμε αθλητική ενότητα. Πέρασε ένας χρόνος για να το καταλάβεις.
3: Αλήθεια,
1: πάμε!

0: Δε, θα τραγουδήσουν, παιδιά. Δεν σα έκανα την ερώτηση και ο άλλο λέει: δε, πώς το πέ, δεν είναι σαν τι.
1: Περιμένει ο άνθρωπο κάτω από το γραφείο.
0: Ωραία, για το στρώμα τον Λομπίλο. Η ερώτηση είναι: πόσοι Αργεντίνοι διαιτητέ.
2: Όχι, γιατί σου κόλλαγε τώρα.
3: Σ' αγαπώ, φιλαράκι μου, καλό. Θα μου λείψει η συνεργασία μας αν δεν συνεχίσει του χρόνου.
2: Θα λείψει, τι να κάνω.
3: Μπορεί να συνεχιστεί, περίμενε.
2: Α, θα δούμε. Δεν με βλέπω.
0: Ρε, θα ανασημείνει.
1: Δεν με βλέπω.
0: Ρε, ό,τι του έχω πει σήμερα, μου λέει δεν με βλέπω.
1: Πάρ το πακέτο σου, γιατί δεν με βλέπω, είπα.
0: Πάμε όλοι μαζί.

0: Βάζω στίγματα με το βάλω. Καλέσουμε τώρα τον Μπατίστα, τον τραγουδίστα, δεν το θυμάται.
1: Πλάκα, πλάκα, ναι, και τη μαμά. Ξέρεις τι άλλο θέλω να βάλουμε. High five να βάλουμε. Το φιλί. Το
2: άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
1: Α, και μετά το άλλο σεξ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Για λίγες ακόμη παραστάσεις, Μάπε Show. Πάτα το Βασιλική.
0: Εγώ θέλω κάτι σε Boys and Noise.
1: Δεν πειράζει τώρα Boys and Noise, δεν ξέρουμε κανένα. Εμείς ήταν η επόμενη γενιά. Ξέρεις τραγούδια Boys and Noise.
0: Νόμιζα θα ξέρετε εσείς.
1: Τώρα τελείως. Οι Boys and Noise τελειώσανε και ο τραγουδιστής πρωταγωνιστής στη σειρά του Γεωργίου.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δυναμώσει, δεν θα τρελαθώ τώρα.
2: Θα
1: τρελαθώ.
2: Το φελέ.

0: Λοιπόν, ο αδερφός μας, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ακούει την εκπομπή και κάνει μία αφιέρωση. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, μου είπε ένα τραγούδι. Όχι ένα τραγούδι, Αλέξανδρέ μου, όλα για σένα. Από εδώ και πέρα, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Μαρία για να θυμηθεί ότι είναι εδώ ο Αλέξανδρος και να κάνει υπομονή.
1: Ρε το μαράκι.
0: Πάμε. Πάμε. Μα νιώθω ότι έχω συνδεσάιζερ και πατάω τα κουμπάκια και κάνουν ήχους.

0: Πάμε σε break και επιστρέφουμε πάλι με high five. Και φυσικά έχουμε και μηνύματα και έρευνα.
1: 104,6.
0: Γιατί ρε Βασίλικη τώρα.
2: Μας βαρέθηκε.
0: Μα πεσό, παιδιά. Τα ξέρετε. Μιλάω πάνω στο φίλερ.
3: Αποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης. Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-0106-700.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ακούγεται τόση ώρα αυτός. Αγόρι μου, δεν είναι ενοχλητικό αυτό που κάνεις. Εντάξει, δεν είναι τόσο ενοχλητικό η αλήθεια, είναι λίγο αστείο.
1: Δικαιούμαι να το λέω γιατί ο μόνος του το έχει τραγουδήσει live.
0: Το έχει τραγουδήσει το Just.
1: Όχι ρε.
0: Πού το έχεις τραγουδήσει?
1: Είναι το πρώτο βίντεο που βγήκα στην τηλεόραση. Είναι η πλάκα που έκανα στο X Factor τότε.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, στο ότι να είναι. Ο Θεοφάνος είχε πάθει έφραγμα.
0: Καλά, δεν θέλει και πολύ ο Θεοφάνος να...
1: Τρελάθηκε.
0: Να τα πάρει εννοώ, όχι να πάθει έφραγμα.
1: Εντάξει, τώρα μια και είμαστε και σε δικά μου εγωμπή, να το πω λίγο ποια είναι η αλήθεια. Σε δικιά μου, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι.
1: Δεν είμαστε μέρος αυτής της εκπομπής.
0: Εννοείται, δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Νόμιζα ότι κάτι έλεγε για ίντερνετ τώρα και τέτοια.
1: Όχι, γιατί πολλοί λένε ρε παιδί μου, ήταν στημένο. Λοιπόν, παιδί δεν ήταν καθόλου στημένο. Γιατί με ρωτάνε ακόμα μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Το ήξερε μόνο η παραγωγή του X Factor, φυσικά για να παίξω να μπω.
0: Πήγες και έπαιξες για να γυρίσουν
1: ναι.
0: οι.
1: Ναι, μαζί με το ότι να είναι ήμουν τώρα με τον Μάνο Βουλαρίνο και τον Πέτρο Νικολάου. Και λέμε ρε παιδί μου, να κάνουμε πλάκα στο X Factor που ήταν πολύ καλά στο Sky. Ήταν Μαραντίνη, ήταν Τάμτα, Πέγκι Ζήνα. Και Θεοφάνους, η Κριτική Επιτροπή.
2: Να μιλήσουμε για μας.
1: Να με άκουμε.
2: Να μ' αγκαλιάζεις πως τολμάς. Πως τολμάς. Υπονέσα τόσο αυτή τη φορά. Θα νικήσω με διαφορά.
1: Δεν το ξέρω το τραγούδι.
2: Είναι αργά να παραδέχεις ό,τι θες. Σ' έχω αφήσει μια για πάντα στο χθες. Τώρα πια μπορώ να αντισταθώ. Το ξέρω, δεν θα χαθώ. Κοιτάω μπροστά, μόνο μπροστά.
1: Όπω, φίλε, μαύρο.
3: Μαύρο και πιο νεανική φωνή, ρε.
1: Ναι.
2: Δεκάτη.
1: Όπω, πάρα πολλά χρόνια.
2: Μόνο αυτό μετράει.
0: Πολύ καλό.
1: Γύρισε κανείς.
0: Όχι, δεν ήταν να γυρίσει.
1: Α, είναι εξόλυτο. Μόνο που συμμετείχε ο Μαραντίνη.
0: Μπράβο στο Θοδωρή.
3: Πόσο χρονών είσαι εκεί?
1: Εδώ πράγμα 25.
3: Φαίνεται ρε παιδί μου, βασικά ακούγεται, μου κάνει εντύπωση η φωνή που είναι.
1: Αρχικά δεν βλέπω ότι δεν έχω κοιλιά εκεί. Ναι. Δεν έχω στήθος, δεν έχω
3: κόλλα. Είχες άλλο μεταβολισμό, φίλε.
0: Εκεί παιδιά, δεν... εντάξει, ωραία τα είπε. Βλέπετε το. Να δούμε και το βίντεο της βάφτισης του τώρα.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε στα μηνύματα και μετά έχουμε θα κλείσουμε έτσι γλυκά.
3: Πολύ γλυκά.
0: Ναι, με μια ωραία έρευνα της Κατερίνας.
3: Ωραία. Καλημέρα στη Μαργαρίτα, η οποία έχει πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση και χρειάζεται τη θετική μας ενέργεια, γιατί αποφάσισε να παραιτηθεί. Γιατί κανείς και τίποτα δεν αξίζει να θυσιάζουμε την αξιοπρέπεια και την ψυχική μας υγεία.
0: Πάρα πολύ σωστό.
3: Έτσι είναι. Μπράβο, Μαργαρίτα, καλή αρχή στα
0: και
3: επόμενα.
0: Στην αρχή να ξέρεις, επειδή είναι απότομο το τέλος, θα ζοριστείς. Και μόνο για λόγους φυσικών νόμων αδράνειας. Δηλαδή, το σώμα σου και το μυαλό σου θα τείνει να επιστρέψει στην πρώτερη κατάσταση. Αλλά πολύ σύντομα θα καταλάβεις ότι αν για καλό θα αγαλιάσει η ψυχή σου, θα ηρεμήσεις και μόνο για καλό θα είναι στο μέλλον. Δηλαδή, το επόμενο βήμα θα είναι πολύ καλύτερο ξεκάθαρα.
3: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα και στο Μανώλη και στην Ευτυχία, η οποία απαντά στο ερώτημά σου, εάν, γιατί αναρωτιόταν πριν ο Δημήτρης, εάν για παράδειγμα είμαστε με κάποιον που είναι τσιγκούνης, γινόμαστε κι εμείς.
0: Ναι.
3: Τίνουμε να το μοιάσουμε.
0: Ακριβώς.
3: Μας λέει η Ευτυχία ότι όχι, παιδιά, είμαι 23 χρόνια με τσιγκούνη. Δεν έχω γίνει κι εγώ.
0: Μπράβο.
3: Τώρα αυτό.
0: Όχι, είναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Σημαντικό γιατί εγώ από τη δική μου εμπειρία είπα το δικό μου. Αλλά εδώ έχουμε την. Πώς τη λένε, την Αγγελική?
3: Την Ευτυχία.
0: Την Ευτυχία.
3: Καλημέρα στη Σταυρούλα. Όπως τα λένε οι ακροατές και εσείς, είναι μεγάλη πολυτέλεια πλέον οι διακοπές, ειδικά όταν η οικογένεια μεγαλώνει και υπάρχουν και παιδιά. Δημήτρη, να βρεις τον τρόπο, ξέρω θα τον βρεις τον τρόπο για να είσαι μαζί μας. Μη σταματάς, πολύ σε χρειαζόμαστε. Είσαι πηγή γέλιου, ξεγνιασιάς. Πες το λίγο τη λέξη.
0: Ξεγνιασιά.
3: Μπράβο.
0: Όλοι μαζί είναι, παιδιά, όλη η παρέα μας.
3: Και προβληματισμού.
0: Όλοι μαζί, παρέα μας και τόσα χρόνια. Όσοι έχουν βρεθεί σε αυτήν την παρέα του Μάπε Σόου είναι μέρος αυτής της προσπάθειας. Πάμε λίγο, έλα, θέλω λίγο. Πάμε λίγο, πάτα το, σε παρακαλώ, για να.
4: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα. Shaft.
3: Γεια σας αγαπητά μου ακροατά, ναι. Σήμερα έτσι λίγο πριν κλείσουμε θα σας διαβάσω κάτι που βρήκα σχετικά με ζώδια και σεξ, για να δούμε με ποια ζώδια κάνει καλύτερο σεξ το κάθε ζώδιο.
0: Μέσα.
3: Ωραία.
0: 12 ζώδια με 12 ζώδια.
1: 6 και 6
3: με παραπάνω,
1: δηλαδή.
3: Γιατί δεν αντιστοιχεί ένα ζώδιο σε κάθε ζώδιο. Δηλαδή εγώ που είμαι παρθένος έχω 4 ζώδια.
1: Είναι σαν που το πάει πάντα.
0: Άρα 4 επί 12 είναι.
3: Έχεις επιλογές.
0: 48.
3: Εσύ το πας.
1: Εμά μου λες πάω, ταιριάζω με τέσσερις. Διάλεξε ένα.
3: Δεν είπα με τέσσερα ταυτόχρονα, είπα ότι έχω επιλογές.
1: Δεν θα έχεις επιλογές.
3: Να διαλέξω έναν.
1: Να πάρεις ένα, μία.
3: Λοιπόν, ξεκινάω από τον κρυό.
0: Δεν
3: ωραία.
0: Θα κάνει,
1: δεν θα το κάνει. Ρε, πάρει το δικό της θα κάνει.
3: Πώς είναι, αν να διαλέξω ένα.
1: Εμά είναι αυτό.
0: Έλα, παιδί μου, πες τα τέσσερα τώρα. Έλα.
3: Ξεκινάω από τον κρυό. Ο κρυός είναι παθιασμένος και ανυπόμονος. Ένα από τα τρία ζώδια της
0: Βασίλης μας.
3: Ναι. Ναι. Οι κρυοί είναι εραστές που θέλουν να ασχοληθούν με τα πάντα. Είναι της δράσης, όχι του ονείρου. Θέλουν πικάντικες, δυναμικές περιπέτειες μετά από μια κουραστική σεξουαλική επαφή.
0: Ο Βασίλης.
1: Παιδιά,
0: με ποια όμως εσύ μας είπες με ποια ζώδια.
3: Θα σας πω, απλά λέω και κάποια χαρακτηριστικά.
1: Χωρίζονται πάντως τα ζώδια σε γυναίκες και άντρες. Άλλοι είναι κρύοι.
0: Τώρα δεν μπορούμε να δούμε. 9 η ώρα τελειώνει.
1: Γιατί και εμένα κρύος είναι στο σπίτι.
0: Γι' αυτό το λες. Έχει δίκιο τώρα.
3: Είμαστε gender fluid. Μπορεί να μην κάνει καλό με σένα.
1: Α, ναι, ναι. Εγώ
3: τι του είπε. Λοιπόν, κρύος κάνει καλό σεξ με λέοντες, τοξότες, διδήμους και υδροχόους.
1: Ασχολήσουμε λοιπόν.
0: Ρε,
1: το είπε η Μπούκα, οπότε.
0: Τι ήταν,
1: σύζυγος.
0: Α, γι' αυτό τα ταιριάζουν.
3: Να σου πω, τι οροσκόπο έχεις.
1: Το ξότι.
3: Μια χαρά, γιατί μετά τα 30 βγαίνει ο οροσκόπος. Και πάμε. Κάνει
1: αφού δεν κάνω καλό. Είπα
3: η μεταξύ σας δυναμική. Που... Εσύ πήγες να πεις για τη χριστιανή και εγώ πήγα και την υπερασπίστηκα.
1: Δεν πειράζει, θα μάθεις εσύ στο τέλος στις διακοπές τα μέθανα.
0: Πάμε.
3: Ωραία, δεν τα γλιτώνω.
0: Όχι, θα τη φας. Θα τη φας εδώ που ήρθε. Άνεργη θα τη φας. Πάμε.
1: Θα παρακαλώ
0: για εδώ που ήρθε, θα τη φας.
3: Ταύρος.
0: Ναι.
3: Οι Ταύροι θέλουν να πιούν το κρασί τους, να φάνε το ωραίο τους το φαγητό και να μπουν σε σεξι διάθεση σιγά-σιγά. Είναι αισθησιακοί εραστές. Σκέφτονται πριν το κάθε βήμα, αλλά μόλις αποφασίσουν ότι το αντικείμενο του πόθου τους είσαι εσύ, τότε θα θέλουν εσένα. Και μόνο εσένα. Οι Ταύροι κάνουν το καλύτερο σεξ με παρθένους, εγώκερους, καρκίνους, σκορπιούς και ηχθείες.
0: Έτσι όπως το λες.
3: Μα...
0: Άρα είναι των προκαταρκτικών οι Ταύροι.
1: Εκεί ναι, φυλάνε ναι, ναι. Μόνο όλη την ώρα.
3: Θέλουν λίγο να το.
0: Θέλουν να το χτίσουν, καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι αυτοί που βλέπουν την ερωτική ταινία με υπόθεση.
1: Ναι. Ο Ταύρος μου κάνει πάρα πολύ να βάζει λάδι στο σώμα και να χαϊδεύεται στο καθρέφτη.
0: Γιατί να το κάνει αυτό, γιατί. Έλα, πάμε παρακάτω.
3: Γιατί είναι και του φαγητού. Ναι. Οπότε προετοιμάζεται για τη γάνη.
0: Πάμε.
3: Δίδυμη.
1: Θα σου κάτσει το κρέας από το παλιό.
0: Παιδιά, δεν θα προλάβουμε. 9 η ώρα σταματάμε.
3: Να κάνουμε 6 και 6 αύριο.
0: Όχι. Να τα τελειώσουμε γρήγορα να μην μιλάει ο Θανάσης και εσύ.
1: Ωραία, και τι να. Απλά να του πούμε.
0: Να ακούμε την πληροφορία.
3: Ωραία, παιδιά, ακούστε. Δίδυμη. Δίδυμη, δώστε προσοχή. Είστε εγκεφαλική και λεκτικό ζώδιο του αέρα. Διαγείρεστε πρώτα διανοητικά και έπειτα σωματικά. Αν ενθουσιάσεις έναν δίδυμο, μπορείς άνετα να τον αποπλανήσεις. Το σεξ μαζί τους είναι καυτό, αλλά αρκετά φλίαρο. Δεν μου αρέσουν αυτά. Να μην πιάνω κουβέντα.
0: Σε κανένας όμως. Κανένας. Ακούσατε κάποια ερώτηση, Βασιλική.
1: Τίποτα δεν ακούμε.
0: Κανείς δεν σε ρώτησε. Προχωράμε.
3: Γιατί αναρωτιόμαι τι είναι το φλίαρο, λες άσχετα. Δηλαδή εκεί που δίνεις, λες. Να σε
0: όχι, κάνεις το κάτι παραπάνω και δεν σταματάς. Δηλαδή όταν κάνεις σεξ, θα αναλωθείς. Βλέπεις ότι ας πούμε του αρέσει ή της αρέσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά εσύ το λυσάς. Θα το κάνεις 40 λεπτά.
3: Το φλίαρο εννοεί αυτό ή εννοεί ότι σου μιλάει ο άλλος.
1: Εννοεί το φλίαρο, πας στην πηγή να πιεις νερό και πας και μπούτι. Τι πας και γόνατο,
0: περιτά πράγματα.
1: Πας και πόδιο, μείνε εκεί.
3: Ναι, ωραία, δεν ξέρω. Κοίτα, θα διαφωνήσω εδώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το καλύτερο σεξ το κάνουν οι δίδυμοι με ζυγούς.
0: Να μας λες κάθε φορά αν συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό που λες.
1: Άρα το κάνουμε τον αδερφό μου.
0: Μας λείπει.
3: Ζυγούς, υδροχώους, κρυούς, λέοντες και τοξότες.
0: Ωραία.
3: Ωραία, το θυμάστε οι δίδυμοι.
1: Τα θυμάμαι, εντάξει.
3: Πάμε παρακάτω, καρκίνη. Πολύ συναισθηματικοί, θέλουν μια σχέση, κάποιον να τους ξεκλειδώσει, έντονοι και κτητικοί εραστές. Καλύτερο σεξ κάνουν οι καρκίνοι με Ταύρους, Παρθένους, εγώκερους, σκορπιούς και ηχθείες.
0: Όχι, αποκλειστικότητα θέλουν οι καρκίνοι από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι. Τι όχι, γιατί εσύ θες να πηγαίνεις γύρα-γύρα.
0: Όχι, δεν μιλάω για μένα. Α. Είναι η φάση μας εδώ να λέμε ό,τι. Αν εγκρίνουμε αυτό που ακούμε.
3: Έλα, το βουλώνω.
0: Όχι, Λέων. Δεν πειράζει, αλλά.
3: Ο Λέων είναι τόσο δραματικό στο κρεβάτι όσο και στη ζωή. Λαχταρά, αναγνώριση και κοινό. Όσο τον θαυμάζεις, τόσο φροντίζει για την ικανοποίησή σου.
0: Όταν ολοκληρώνει, λέει «Θρίαμβος!»
3: Έξω να μας βλέπουν οι γειτονιά.
1: Θέλω να φωνάζει στη γειτονιά. Θρύλε τον.
0: Πώς τι λέει ο Ρονάλντο.
1: Βγαίνει μετά.
3: Πώς είναι λέοντας. Απολαμβάνουν τα χάδια κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εξαιρετικά σεξουαλικό, εφευρετικό και αφοσιωμένο ζώδιο.
0: Ξέρετε τι λένε, ότι στο δικό μου τον υδροχό το ζώδιο, το απέναντι το καρμικό είναι ο Λέων.
3: Έχεις γνωρίσει.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Και κοπέλα.
3: Και.
0: Ναι.
3: Δεν ένιωσες.
0: Δεν είναι κάτι φοβερό.
3: Πάντως
0: εγώ
3: είσαι...
0: ταιριάζω πολύ με διδύμους ή ζυγούς για κάποιο λόγο. Δηλαδή όταν κάνω χωριό με κάποιον πολύ και κάνουμε παρέα και μετά το ρωτήσω είτε αγόρι είτε κορίτσι. Τι ζωή είναι συνήθως ή ζυγός ή τέτοιο. Δίδυμο.
1: Και εγώ το έχω αυτό με κρυούς και σκορπιούς.
0: Άκου τώρα.
1: Πάντως ο Ρονάλντο είναι υδροχός.
0: Υδροχός, σαν και εμένα.
3: Πόπο. Ωραία. Ζορίζουν εμένα οι υδροχόοι. Αλλά είναι δίπλα μου αρκετά.
0: Σε ζόρισα εγώ φέτος.
3: Όχι.
0: Φανταστικό ψέμα.
3: Μια χαρά.
0: Φανταστικό ψέμα.
3: Λοιπόν.
0: Όχι.
3: Οι λέοντες ταιριάζουν με κρύους τοξότες διδήμους, ζυγούς και υδροχόους.
1: Το ξέρω ότι με λιοντάρια πάω καλά.
3: Γιατί? Α, επειδή είσαι ζυγός. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Παρθένο.
1: Είμαστε στα Λούσα οι ζυγοί και τα λιοντάρια.
3: Πάμε στην Παρθένο. Όλοι πιστεύουν ότι η Παρθένη είναι αθώοι, αλλά είναι απλώς σχολαστική. Τους αρέσει το καθαρό και όμορφο περιβάλλον.

0: και συχνά προσεγγίζει τον ερωτισμό με νέες ενοιολογικές προσεγγίσεις της απόλαυσης.
1: Πόσο διαφορετικά μπορείς να κάνεις σεξ? Θα κάνεις σεξ?
2: Όχι, όχι. Βρίσκουμε πολλούς τρόπους, γιατί συνήθως δεν έχουμε τρίτο τένοντα.
0: Είναι εγκεφαλικό.
2: Γι' αυτό πάμε εγκεφαλικά. Κατάλαβα.
1: Ναι, κατάλαβα τι.
0: Κάνεις με σενάρια κλπ.
2: Πάω σε ένα πολύ γνωστό ηθοποιό που σου είχα πει που θα σε ζαλίσει με την πίεση, θα σε γαργαλίζει, θα σε φυλάει, θα σε φυλάει. Και θα λέω.
1: Και τελικά.
2: Βγάλ το να το δούμε. Λέει, δεν γίνεται.
0: Ναι. Ωστόσο, ο οργασμός στον εγκέφαλο συμβαίνει και όχι σε κάποιο άλλο όργανο. Γι' αυτό μπορείς να τον καταφέρεις και μέσα από άλλους τρόπους.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει συγκεκριμένος οργασμός που είναι.
0: Υπάρχει τρόπος.
1: Έχει σχέση με συγκεκριμένο σημείο του σώματος της γυναίκας.
0: Δεν είναι ο μόνος τρόπος να.
1: Ωραία, ο οργασμός δεν είναι αυτός.
2: Μα δεν έχει ακούσει την
0: έκφραση. Σου λέει ότι εφόσον μπορείς και μέσω άλλον τρόπο να έρθει σε οργασμό, δεν είναι κάτι που συμβαίνει στην περιοχή σου αυτή, γιατί στα κοινωνικά όργανα. Συμβαίνει
1: έχω αμάξι,
0: στον εγκέφαλο.
1: Άμα έχω αμάξι, γιατί να πάρω ταξί?
0: Μπορεί κάποιοι να θέλουν να πάρουν ταξί.
2: Όλα στο μυαλό είναι
1: έμεσο. Άμα απολαμβάνεις τις κούρσες με ταξί, να πάρεις ταξί. Αλλά αφού εγώ ξέρω πως θα προκαλέσω οργασμό, όχι εγώ Δημήτρης, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος της γυναίκας που αν το πολύ ασχοληθείς. Γιατί εγώ να πρέπει να βρω τώρα εγκεφαλικά και μέσω.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Αλλά σου λέει ότι υπάρχει κι άλλο δρόμο.
2: Μπορεί να παίξεις μπάλα και μόνος σου. Αυτό σου λέει. Το εγκεφαλικό είναι το.
1: Τι μόνος σου.
2: Μα χαϊδευτείς μόνο σου, ρε φίλε.
1: Θανάση, άλλη συζήτηση κάνουμε τώρα.
0: Ναι,
2: όχι, λέμε για τη χαρά, παιδιά, για τον οργασμό. Τον οργασμό εγκεφαλικός γίνεται με τον άλλον. Ναι.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Ναι. Ο ζυγός ταιριάζει περισσότερο με διδύμους, υδροχώους.
2: Ωραία, έλα να σε φτιάξω.
0: Λέοντες και τοξότες. Είστε σεξουαλικά, ίσως γι' αυτό έχετε λίγο ένταση.
2: Ναι, ρε, δεν με δέχεται γιατί δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έχω πάντα δίκιο.
0: Όχι, επειδή έχετε. Είναι σεξουαλική ένταση η οποία αναγκαστικά βγαίνει.
2: Κάπου να
0: κάτι
2: τη διοχετεύσουμε.
0: Ναι, διοχετεύεται αλλιώς. Πάμε στο Σκορπιό.
2: Είναι πεσμένος πίσω ο Γκάρε.
1: Πάμε στο Σκορπιό. Γρήγορα, γιατί θα μείνουν παραπονεμένοι. Ναι.
0: Οι Σκορπιοί είναι σεξι. Δεν καταλαβαίνουν όλοι ότι η σεξουαλικότητά τους ξεκινά από το μυαλό τους. Μυστηριώδης, έντονος Σκορπιός. Ενδιαφέρεται για μεταμορφωτικό έρωτα. Όχι για 20 λεπτά ιεραποστολικού σεξ. Πολύ βάλατε εδώ πέρα. Πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από σεξ και αγάπη. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη σύνδεση.
1: Σχολιάζει και κατά τη διάρκεια της περιγραφής.
0: Σκοτεινά ερωτική δράση. Αν θέλεις να είσαι με ένα Σκορπιό, δούλεψε με τις αντοχές σου. Εγώ τα λέω λες και είμαι Σκορπιό στο μεταξύ, αλλά τέλος πάντων.
1: Είσαι ακόμη Σκορπιό, πρέπει να κλείσω την εκπομπή όμως.
0: Ναι, λοιπόν. Κάνει καλύτερο σεξ με καρκίνους, ιχθύες, διδύμους, ζυγούς και υδροχώους.
1: Ωραία.
0: Πάμε στους τοξότες. Φλογεροί και ενθουσιώδεις ταξιδιώτες του κόσμου. Θα σε κάνουν να νιώσεις μοναδικός. Κάνει το καλύτερο σεξ με κρυούς, λέοντες, διδύμους, ζυγούς και υδροχώους. Υδροχώοι έχετε αφήσει κανένα ζώδιο?
1: Είμαστε
0: γιατί,
1: πολύ καλοί.
0: Ναι, νιώθω ότι τέλος πάντων.
2: Ο πατέρας μου, άρα έχει δίκιο η μάνα μου.
0: Εγώ, κύριε. Αχ. Αυτοί οι τύποι μπορεί να φαίνονται εργασιομανείς, αλλά μόλις παρασύρεις κάποιον στον κρεβατοκάμαρα, θα σου δείξει. Τι πάει να πει, όχι. Θα σου δείξει ότι παίζει εξίσου σκληρά. Αξιόπιστος, φιλόδοξος και υπεύθυνος. Οι εγώκεροι κάνουν το καλύτερο σεξ με ταύρους, παρθένους, καρκίνους, σκορπιούς και ηχθείες. Πάμε και στον υδροχό.
2: Να δούμε ποιος.
0: Η λίπιντος του υδροχώου επηρεάζεται άμεσα από την ψυχική του διέγερση. Θα δοκιμάσει οτιδήποτε ακούγεται ενδιαφέρον. Ο συγκρατημένος, ψύχρεμος υδροχώος ξεκινά αργά, αλλά μπορεί να αλλάξει το σκηνικό σε χρόνο ντετέ, μετατρέποντάς το σε μια τρελή και παθιασμένη κατάσταση.
1: Έτσι είμαι εγώ.
0: Και μόλις συμβεί
1: σιγά
0: αυτό,
1: και να γυρίσω τα στρώματα ανάποδα.
2: Να τα
1: σου βάλω να φάρε, φέρε δυο τηγάνια. Φέρε και το πόμολο, φέρτο. Να φέρω και μια μαρίζ. Φέρτινε.
2: Πραγματικά το θέλω. Έχει σπάσει κρεβάτι.
1: Ναι, αλλά ήταν στα τελειώματα.
2: Το γνωρίζεις ποτέ αυτό είναι στα τελειώματα?
1: Ήτανε τώρα αυτό με τις πλάκες από κάτω.
0: Ποτέ.
1: Σανίδες, ναι.
0: Δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κατακτήσατε έναν άπιαστο υδροχό, καθώς πάντα συγκρατούν το συναίσθημά τους. Κάνει το καλύτερο σεξ με δίδυμους, κρυούς, λέοντες και τοξότες. Επιβεβαιώνεις, διαψεύδεις. Δίδυμοι, κρυοί, λέοντες και τοξότες.
1: Λέων τοξότης έχω κάνει.
0: Έχουμε διάφορους υδροχώους εδώ που έχουν στείλει μηνύματα. Ναι. Πείτε, μάπες.
1: Έτσι είναι. Πάμε και στο τελευταίο.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, γιατί... Πάμε και ηχθείες. Ναι. Χαμελέοντες του σεξ.
1: Ναι.
0: Τα ζώδια που τα καταφέρνουν καλύτερα απ' όλα.
1: Μπράβο. Γιατί ντύνονται άλλα ζώδια.
0: Ακριβώς. Ναι. Αλλάζουν το στυλ και τις ανάγκες τους σύμφωνα με τις επιθυμίες των συντρόφων. Προσεγγίζουν τις περιπέτειες στην κρεβατοκάμαρα με ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά. Κάνουν το καλύτερο σεξ με σκορπιούς, καρκίνους, ταύρους, παρθένους και εγώ.
1: Μπράβο. Ολοκληρώσαμε. Μάπες, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Συγγνώμη, πρέπει να κλείσουμε γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Κατερίνα Μπούκα και αμέσως μετά η Ντορέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπάρα της. Θανάσης Πασάς και Κατερίνα Μπούκα.
2: Δημήτρης Ζουγαρέλιος.

0: Εκεί η Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούν. Καλημέρα!
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι 5η, 9 Ιουλίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται ένας 20χρονος φέροντας τραύματα στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Στους δύο αστυνομικούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε τη λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας με το Ιράν, προαναγγέλλοντας σφοδρές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι πολεμικές δηλώσεις και επιθέσεις προκάλεσαν άμεσο άλμα άνω του 7% στην τιμή του πετρελαίου Brent. Σε 5 νέους κλάδους ξεκίνησε η πιλωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ένα μέτρο το οποίο μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της δήλωσης υπεροριών. Στους κλάδους συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, αλλά και ο κλάδος των επισκευών. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά ευνοϊκό το επόμενο διάστημα για Ταύρους, Παρθένους, Εγώκερους και Ιχθύες.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Στην Αττική από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις, ενώ θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
10: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
9: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στον MyRadio 104,6. Πράγμα που το αποκλείω, διότι οι μάπες από πολύ νωρίτερα έχουν έτσι κι αλλιώς κερδίσει το ενδιαφέρον και την προσοχή σας. Οπότε καλή συνέχεια να έχουμε εδώ 9 με 11, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, όπως καθημερινά μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη φυσικά Γιώργο. Έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολλά και σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά. Είναι μια ζεστούλα ημερούλα, αλλά οδεύουμε σιγά σιγά όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε πού βρίσκεστε και τι κάνετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ να σας διαβάζω στο 698-104-104-6. Θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως μουσικά και μείνετε συντονισμένοι, διότι έχουμε διαγωνισμούς, δώρα και.

0: Είμαστε σε περίοδο διακοπών, ταξιδιών. Σας λέμε για αεροπλάνα, σας λέμε για πλοία, να πάτε εδώ, να πάτε εκεί. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς έχετε πετάξει με αεροπλάνο, ελάχιστοι όμως έχετε πετάξει αεροπλάνο. Εσείς οι ίδιοι. Δηλαδή, πιλότοι. Η δουλειά του πιλότου είναι πραγματικά κάτι απολύτως μοναδικό. Αν λοιπόν εσύ που ακούς εκεί από την άλλη άκρη των... Τι να πω, της συχνότητας. Έχεις όνειρο να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις αυτό το όνειρο, γιατί και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να είσαι ανάμεσά τους και αυτό είναι το όνειρό σου, να γίνεις πιλότος, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Μπες εκεί, δες ό,τι πληροφορία χρειάζεται να ξέρεις και ποιος ξέρει, μπορεί σε κάποιους από τους διαγωνισμούς στο μέλλον που θα δίνονται μέσα από το ραδιόφωνο για ταξίδια, εσύ να είσαι αυτός που θα πετάει το αεροπλάνο. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα break και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε 9 του μήνα, που σημαίνει ότι αύριο ξεκινάει στην Πάρο το Paros Beach Hoops. Αυτό το υπερ-event, δεν ξέρω πώς να το πω, από τη Flexcar και την Ovibet σε συνεργασία με την Peugeot, την Blue Star Ferries, κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγό επικοινωνίας των Gazeta. Έχουμε το Paros Beach Hoops, λοιπόν, που έρχεται στην παραλία της Πάρου, στην Παρικιά, για τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στο νησί. Δηλαδή, πέρα από το ότι θα πάτε εκεί και θα περάσετε καταπληκτικά, θα έχουμε όλοι μαζί τη δυνατότητα να προσφέρουμε κιόλας κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, πηγαίνετε στην παραλία της Παρικιάς, πηγαίνετε να παίξετε μπάσκετ στην Άμμο, να γνωρίσετε από κοντά τον Βασίλη Σπανούλη, που είναι ambassador σε όλο αυτό το event, και να προσφέρετε. Κάθε συμμετοχή μετράει και κάθε πόντος μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση της υγείας των κατοίκων του νησιού. Οπότε, σημειώστε το, αύριο 10 με 12 Ιουλίου στην Παρικιά. Σας περιμένουν όλοι εκεί. Συνεχίζουμε εμείς μουσικά λίγο πριν το τέλος της πρώτης μας ώρας. Ακούστε το επόμενο, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Και σημειώστε και τον αριθμό στο Viber για ό,τι μηνύματα θέλετε να στείλετε. 698-104-104 και 6.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της πρώτης μας ώρας και άρα στην ατζέντα. Άρα η Κατερίνα Μπούκα είναι πανέτοιμη να μας δώσει ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε, να διασκεδάσουμε, να ενημερωθούμε, να πάμε κάπου έτσι να κάνουμε και κάτι διαφορετικό στην πόλη όλες αυτές τις μέρες που είναι έτσι γύρω-γύρω. Πάμε να ακούσουμε ατζέντα και ερχόμαστε.
1: City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, πέμπτη στα ημερολόγια και για απόψε έχουμε Έλενα Παπαρίζου live στο Αίθριο Θέατρο Αμαρουσίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμαρουσίου. Συνεχίζουμε κινηματογραφικά αφού για 15η συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Μίνι Αθηναϊκό Φεστιβάλ, ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι στο Ριβιέρα, τον θερινό κινηματογράφο δηλαδή, από 9 έως 15 Ιουλίου, με ένα line-up κομψό και εκλεκτικό, εστιασμένο στο κλασικό Hollywood. Απόψε Πέμπτη βλέπουμε στις 9 η ώρα την ταινία «Το παλάτι των ονείρων» και στις 11 την ταινία «Μην παντρεύεστε ποτέ». Και για αύριο Παρασκευή σας έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, μουσική πρόταση. Η Angelica Dusk παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό live στην αυλή της Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο με τη συνοδεία της μπάντας της με ελεύθερη είσοδο στις 9 η ώρα. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Τούπακ επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Hello στο νέο τεύχος. Χαρίς Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη, αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα, τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report, Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν 3 πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, MyRadio 104,6 και συνεχίζουμε να δίνουμε δώρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τρέχει διαγωνισμός για ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel, το οποίο αυτό το ξενοδοχείο είναι μπροστά από τις πιο ωραίες παραλίες στην Ελλάδα, την παραλία της Πλάκας. Οπότε έχετε να περάσετε πραγματικά τρεις υπέροχες ημέρες. Μέσα σε όλο αυτό το πακέτο προσφοράς είναι και φαγητό σε διάφορα εστιατόρια, τα οποία πραγματικά είναι καταπληκτικά. Από το kitchen bar του ξενοδοχείου μέχρι το πικάντικο, τα παλάτια, το μέλι κανέλα, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. Και εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο Viber και να γράψετε Νάξο στο ονοματεπώνυμό σας και να το στείλετε στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη, και φυσικά θα ενημερωθείτε αν έχετε κερδίσει με μήνυμα ή με τηλεφώνημα. Είναι πολύ ωραία στην Άξο, θα περάσετε καταπληκτικά. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με μουσική, συνεχίζουμε με 20 λεπτάκια περίπου σερί μουσική, την καλύτερη ελληνική μουσική στο MyRadio 104,6.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, MyRate 104,6. Ακούσατε σερί δικά σας αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και κάπως έτσι θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα. Θυμίζω τον αριθμό στο Viber 698-104-104-6. Στέλνετε, γιατί όχι, συνέχεια, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για την Άξο. Την Άξο και το ονοματεπώνυμό σας ακριβώς αυτόν τον αριθμό, προκειμένου να μπείτε στην κλήρωση. Και εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Hello στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Ριπόρτ. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
6: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops Powered by FlexCard. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ για όλη την οικογένεια. Μαζί μας ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ Βασίλης Πανούλης.

0: πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης. Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Σας έχω και καταπληκτικό στρώμα, ένα καταπληκτικό διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1.330 ευρώ από Dunlopillo και My Radio φυσικά 104,6. Μιλάμε ότι θα σας χαρίσει αυτό το στρώμα έναν ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celeste Plus λοιπόν αυτό διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα. Αυτό τι σημαίνει? Φρεσκάδα, άνεση και δροσιά, ακόμα και στις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό. Μη σου πω ότι παράλληλα προσφέρει και την αντιβακτηριακή προστασία, δημιουργεί και ένα υγιεινό περιβάλλον ύπνου, οπότε όπως συνολικά όπως σου το λέω, είναι ό,τι καλύτερο για την ξεκούρασή μας και τον ύπνο μας που είναι τόσο τόσο πολύ πολύτιμος. Οπότε μπείτε στο Viber, στείλτε στρώμα και ονόματε επώνυμο στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το πρωί στις μάπες, 10 του μήνα αύριο, και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.

0: Έτσι λοιπόν κάπως ολοκληρώθηκε και το σήμερα. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, 9 με 11 ακούσατε Ντορέτα Παπαδημητρίου εδώ φυσικά στο Μαρία 104,6. Ακολουθεί η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις και η Όλγα μας, η Τσαουσέλου μας μέχρι τη μία. Εμείς θα τα ξαναπούμε με το καλό αύριο Παρασκευή 9 το πρωί, κανονικότατα στις θέσεις μας προς το παρόν. Να έχετε μια όμορφη Πέμπτη, θα τα καταφέρουμε παιδιά. Θα τα καταφέρουμε παιδιά και αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε. Πολλά φιλιά από εμένα, γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.

0: ΠΑΚ επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάβματα. Στιγμές πανικού έζησαν οι ασθενείς στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο πρώτου ορόφου της Α παθολογικής κλινικής και οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών από τον πρώτο όροφο, καθώς και άλλων τόσων από το δεύτερο. Σε 5 νέους κλάδους ξεκίνησε η πιλωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στους κλάδους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, αλλά και ο κλάδος των επισκευών. Σε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο μετά από έντονες πιέσεις που δέχεται από λογιστές, φοροτεχνικούς και επαγγελματικούς φορείς. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις. Αστρολογικά ευνοϊκό το επόμενο διάστημα, κυρίως για Ταύρους, Παρθένους, Αγώκερους και Ιχθύες.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις, ενώ θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Οκτάωρο, πιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Τέλειες τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας. Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν.
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου, αγαπημένα ακροατόπουλα μου, καλώς ήρθατε. Φτάσαμε εσείς στην Πεμπτούλα. Πεμπτούλα λοιπόν, 9 Ιουλίου, Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη 1, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αττική. Χθες είχαμε και κάτι έτσι ψηλόβροχα, όχι πολλά πολλά, αλλά ξεκίνησε και σήμερα και αύριο λέει θα συνεχιστεί το ίδιο. Και μετά σταδιακά θα αρχίσει να φτιάχνει. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, πώς πηγαίνει? Για στείλτε το μήνυμά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Πολλά άσχημα συμβαίνουν εκεί έξω, ωστόσο επιλέγω την αισιοδοξία, επιλέγουμε την καλή μουσική, κάπως λίγο να απαλύνει την ψυχούλα μας. Τι λέτε, αυτό δεν είναι το σωστό? Αισιοδοξία πάνω απ' όλα και τα καλύτερα. Όλα τα δικά σας αγαπημένα παίζουν δυνατά εδώ. Θα ξεκινήσω με φορά. Ελ Κοκκίνου έρχεται. Τι σου χρωστάω, για δυναμώστε την ένταση. Καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες με την ενέργεια της Πρωτέρια.
1: Feeling sorry for you.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Χάδι που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Για μένα βράδια σε μέλισσε, το ακούτε και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωίνο με σήμερα ο 5ης, 9 Ιουλίου παιδιά έφτασε. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο, μέχρι τη μία όλοι εσείς κοντά μου με υπέροχα μηνύματα. Τα διαβάζω όλα εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Διαβάζω και ωραία πράγματα που συμβαίνουν. Θα πάμε μέχρι τη Λαμία, διότι εκεί η πλατεία Πάρκου μετατράπηκε σε θερινό σινεμά και όπως καταλαβαίνετε τράβηξε όλα τα βλέμματα. Είχε ταινίες για μικρούς και μεγάλους και είναι από τις πρωτοβουλίες που μας αρέσουν και πρέπει να παίρνουν παράδειγμα γενικότερα. Ήτανε δωρεάν και ο κόσμος πραγματικά πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Τώρα, να πω τα χρόνια πολλά. Παγκράτιος Παγκρατία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Περιμένω μηνύματα με αφιερώσεις. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Δεν θέλω να το ξεχνάτε.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
4: Ξεκινά σήμερα η πρωινή τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο στις 11. Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Νορβηγίας εν ώψη του πρωινή τελικού με την Αγγλία, καθώς η ογενής λίμωξη έχει επηρεάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές αλλά και τον προπονητή. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν σε δύο μεταγραφικές κινήσεις που προκάλεσαν αίσθηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια, παρουσιάζοντας παράλληλα και τη νέα τους εμφάνιση. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του για Μπουσέλε, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά προετοιμασίας, επικρατώντας 2-1 της Ράκοφ με σκόρερ στους Φορτούνι και Γιάρεμτσουκ. Οι ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν. ΑΕΚ και Περιστέρι θα αγωνιστούν στο Basketball Champions League, ενώ ΠΑΟΚ και Άρης θα συμμετάσχουν στο EuroCup.
3: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένες φτιαγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
14: Τον 4,6 My Radio.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στην 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα 5η 9 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς φυσικά κοντά μου. Μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες πάντα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Είστε όλοι καταπληκτικοί και πάμε να μιλήσουμε για κάτι εξίσου καταπληκτικό. Η FlexCar και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. Αύριο μέχρι και 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να φτιάξεις ομάδα, να διασκεδάσεις και να στηρίξεις τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι Peugeot, Blue Star Ferries, κυβερνητής Group Spalding και χορηγός επικοινωνίας το Gazeta. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr και καλά να περάσουμε. Εγώ θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται με λίγα λόγια.

πάλι θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: απόλαυση. Διονύσης Μακρύς μας αρέσει πάρα πολύ και αρέσει και σε εσάς. Πάντα εδώ στην 104,6 My Radio. Ακούτε τα καλύτερα. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Πεμπτούλα ζάχαρη και μέλι. Και μια και είπα μέλι και λίγο πριν ακούσαμε και την απόλαυση, να πάμε να γνωρίσουμε τον κύριο Αντρέ Όρτολφ. Είναι ο Γερμανός, ο οποίος τι έκανε, παιδιά? Πέτυχε ένα από τα πιο ασυνήθιστα παγκόσμια ρεκόρ Guinness, καταναλώνοντας πάνω από ένα κιλό μέλι σε μόλις ένα λεπτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς πήγε αυτό, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά ψάχνουν και κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό ρεκόρ για να το σπάσουν. Και επειδή λοιπόν εμείς έχουμε αυτή τη γλύκα, έχουμε αυτή την τσαχπινιά και θέλουμε να είστε κι εσείς πάρα πολύ καλά, τι κάνουμε? Μοιράζουμε δώρα. Ένας τυχερός διεκδικεί ένα διπλό στρώμα από Dunlopillo, το Celeste Plus, που αξίζει, παιδιά, 1.330 ευρώ. Αν αυτό δεν είναι γλύκα, αν αυτό δεν είναι απόλαυση, αν δεν είναι το απόλυτο δώρο του καλοκαιριού, τότε πείτε μου τι είναι. Για να το διεκδικήσετε, θέλω να στείλετε μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Θέλω να γράψετε στρώμα και το ονοματεπώνυμό σας. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει αύριο, 10 Ιουλίου, στο Mappe Show και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η αγαπημένη μας Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Κάντε μια βόλτα στα καταστήματα Dunlopillo ή στο www.dunlopillo.gr για να ανακαλύψετε όλα αυτά που έχουν ετοιμάσει για το φετινό καλοκαίρι και θέλω να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα για την υπερστρωματάρα, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάβματα. Στιγμές πανικού έζησαν οι ασθενείς στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο πρώτου ορόφου της Α παθολογικής κλινικής και οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών από τον πρώτο όροφο, καθώς και άλλων τόσων από το δεύτερο. Σε 5 νέους κλάδους ξεκίνησε η πιλωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στους κλάδους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, αλλά και ο κλάδος των επισκευών. Σε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο μετά από έντονες πιέσεις που δέχεται από λογιστές, φοροτεχνικούς και επαγγελματικούς φορείς. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις. Αστρολογικά ευνοϊκό το επόμενο διάστημα, κυρίως για Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους και Ιχθύες.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις, ενώ θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
4: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
6: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
5: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πάντα εδώ στην 104,6 My Radio. Είναι 5η 9 Ιουλίου. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου και είμαστε μαζί. Θα είμαστε μέχρι τη μία. Θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Ξεκινάει αμέσως τώρα η δεύτερη ώρα στο All in Alicious 2 ώρα φωτιά. Και που θα πάω στην έρευνα φωτιά. Εχθές λοιπόν σας μίλησα για τις γυναίκες. Σήμερα σας έχω έρευνα για τους άντρες. Ο μέσος άντρας, λέει, κρύβεται στην τουαλέτα για 7 ώρες το χρόνο. 7 παρακαλώ. 7 ώρες το χρόνο, αναζητώντας λίγη ησυχία και ηρεμία. Πολλοί άντρες, λέει, αντιμετωπίζουν το μπάνιο ως έναν ήσυχο χώρο απομόνωσης και χαλάρωσης, όχι απλώς ένα λειτουργικό χώρο του σπιτιού. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Οι άντρες εκεί έξω, φαντάζομαι, έχετε ταυτιστεί. Χρησιμοποιούν, λέει, αυτό το χρόνο για να απομακρυνθούν προσωρινά από τις δουλειές, τις διακοπές της καθημερινότητας ή το άγχος της ημέρας. Και φυσικά τη γυναίκα που νιώθουν ότι τους προκαλεί ένταση. Τα λόγω, παιδιά. Η έρευνα τα λέει. Επίσης, υπογραμμίζει η συγκεκριμένη μελέτη πως για αρκετούς άντρες το μπάνιο αποτελεί έναν από τους λίγους χώρους όπου μπορούν να απολαύσουν λίγα λεπτά ησυχίας και προσωπικού χρόνου μακριά από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Για στείλτε εδώ μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω μηνύματα και από γυναίκες, αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία που τους περιμένετε για ώρες έξω από την τουαλέτα. Και θέλω και μηνύματα από άντρες να μου πείτε αν όντως ισχύει η συγκεκριμένη έρευνα. Όσο εγώ προχωράω στα δικά σας αγαπημένα, έρχεται η απόλυτη αναβίση με το Αιγαίο. Έτσι, για να ταξιδέψουμε λίγο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: ονειροπαρμένο.
1: Αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης, ονειροπαρμένος, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio και αν ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που σκέφτονται να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, αλλά δεν ξέρουν πώς να κάνουν την πρόταση γάμου, δεν ξέρουν τι κόσμημα πρέπει να πάρουν στην αγαπημένη τους, θέλω να σταματήσει αυτό που κάνεις, διότι εγώ θα σου δώσω λύση πάλι. Βεβαίως, θα πας απευθείας στο κοσματοπωλείο Πογονάτος. Εκεί θα ανακαλύψεις εντυπωσιακά μονόπετρα, βέρες γάμου και αργότερα, αφού σου πει το ναι, δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια και σκουλαρίκια κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Κάθε δημιουργία επιλέγεται με προσοχή ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη που αναζητά ποιότητα, λάμψη και μοναδικότητα. Ωραίος εδώ, πάρα πολύ ωραία. Τώρα όμως θα γίνουν ακόμα πιο ωραία, διότι έχω και φανταστικό διαγωνισμό. Μπορείς να διεκδικήσεις ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό, παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα κόσμημα ανεκτή με τις ομορφιές και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Πρέπει να ακολουθήσεις σωστά τα βήματα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Τι πρέπει να κάνεις? Ανοίγεις το Instagram, βρίσκεις το συγκεκριμένο post, κάνεις like στο post του διαγωνισμού, φυσικά κάνεις follow και εμάς εδώ στο My Radio 104,6 FM και το Pogonates Jewelry, κάνεις tag δύο φίλους στα σχόλια, να σου πω σε αυτό το σημείο ότι επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές με διαφορετικά tag και ο διαγωνισμός θα ισχύει έως και 17 Ιουλίου. Ο μεγάλος νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί στις 17 Ιουλίου ζωντανά στην εκπομπή της Δωρέτας Παπαδημητρίου και με story στη σελίδα του My Radio. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και έχω κι άλλο δώρο για εσάς, λουλούδια μου αγαπημένα. Ξέρω ότι θέλετε να κυκλοφορείτε με τα ωραιότερα αξεσουάρ και αν θέλετε να με ακούσετε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην εταιρεία Lovely. Είναι το brand που κάνει τις τσάντες να μοιάζουν με fashion statements. Εγώ τις αγαπώ, τις λατρεύω, η ποιότητά τους είναι εξαιρετική. Δεν παθαίνουν τίποτα και αυτό σας το υπογράφω. Δεν είναι ένα απλό αξεσουάρ. Κάθε κομμάτι της Lovely είναι χειροποίητο, μοναδικό και φτιαγμένο για γυναίκες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Έχω δώρο για εσάς μία τσάντα που κοστίζει 100 ευρώ. Το μόνο λοιπόν που θέλω για να τη διεκδικήσετε είναι ένα απλό μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Θέλω να γράψετε Lovely και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Εξηγήστε μου παρακαλώ πάρα πολύ. Ρία Ελληνίδου αμέσως τώρα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: Σφύριξε και έληξε. Πάνω σκιάμο, ακριβώ έτσι. Έφτασε στιγμή να το λήξω κι εγώ. Παραδίδω σκητάλη στην Ιωάννα Λαϊού. Να περάσετε καταπληκτικά. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο Πέμπτη. Να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μα για αύριο τη γνωστή μα ώρα, 11 η ώρα Νταν. Διότι έχουμε όλοι να λύσει δύο ώρα φωτιά ή αλλιώ μάι κόλλημα. Λουλούδια μου αγαπημένα, μέχρι αύριο στι 11 Νταν. Εγώ σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: επιτυχίες. The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Πέμπτη στα ημερολόγια, και για απόψε έχουμε Έλενα Παπαρίζου live στο Αίθριο Θέατρο Αμαρουσίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμαρουσίου. Συνεχίζουμε κινηματογραφικά, αφού για 15η συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Μίνι Αθηναϊκό Φεστιβάλ, ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι στο Ριβιέρα, τον θερινό κινηματογράφο δηλαδή, από 9 έως 15 Ιουλίου, με ένα line-up κομψό και εκλεκτικό, εστιασμένο στο κλασικό Hollywood. Απόψε Πέμπτη βλέπουμε στις 9 η ώρα την ταινία «Το παλάτι των ονείρων» και στις 11 την ταινία «Μην παντρεύεστε ποτέ». Και για αύριο Παρασκευή σας έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, μουσική πρόταση. Angelica Dusk παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό live στην αυλή της Γαλιάντρας στο Μεταξουργείο με τη συνοδεία της μπάντας της, με ελεύθερη είσοδο στις 9 η ώρα. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Hello στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
13: Πού πας ρε καραμούζα,
12: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι.
6: μη σκάς.
14: Καλοκαίρι στα Max.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Φτάσαμε και στην Πέμπτη. 5η 9 Ιουλίου, ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε, κλασικά. Για τις επόμενες 3 ώρες η Ιωάννα Λαϊού μαζί σας. Έχω ανοίξει και το Viber από νωρίς-νωρίς. Για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε, για τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε στο 698-104-104-6. Έχουμε πολλούς διαγωνισμούς, έχουμε πάρα πολλά δώρα, διακοπές. Έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν και στο Instagram. Οπότε λοιπόν, σας θέλω όλους εδώ και εννοείται ότι θα ακούσουμε και την καλύτερη μουσική στην Αθήνα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer.

0: 104,6 My Radio.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον My Radio 104,6 και πάμε να κάνουμε μία πρώτη στάση στην Πάρο, γιατί εκεί γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η Flex Car και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops 10 με 12 Ιουλίου. Η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξτε ομάδα, διασκεδάστε και στηρίξτε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις, όπως σας είπα, πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριμέρου. Μαζί μας την προσπάθεια αυτή η Peugeot Blue Star Ferries, κυβερνητής Group Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr. Πολύ σύντομο break, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
14: Εγώ βάτραχο.
15: Το μωρό κροκοδυλάκι.
16: Φύγαμε για μπογοτάκι.
17: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Ο καιρός μας κάνει κάτι περίεργα. Θα υπάρχει μία μικρή αστάθεια σήμερα. Ειδικά στα βόρεια προάστια μου στέλνετε και μηνύματα και μου λέτε σαν να έχουμε συννεφιές. Αλλά η ζέστη καλά κρατεί στους 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην πόλη. Ετοιμαστείτε για πολύ καυτό Σαββατοκύριακο, καθώς ο υδράργυρος θα πάρει την Ανιούσα. Και θα έχουμε και 38 και 39 σε κάποιες περιοχές. Για κάντε τα σχέδιά σας για μπανάκια. Νομίζω θα τα χρειαστούμε οπωσδήποτε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 συνεχίζετε τα μηνύματα στο Viber. Για πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και όπως σας έλεγα λίγο πριν, τρέχει και πολύ ωραίος διαγωνισμός στη σελίδα του My Radio στο Instagram. Διεκδικείται ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond από Pogonatos Jewelry. Η διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση είναι πάρα πολύ απλή. Θα μπείτε τώρα στο Instagram, στη σελίδα του My Radio. Θα κάνετε like σε αυτό το post, follow τον My Radio και το Pogonatos Jewelry. Pogonatos κάτω Παύλα Jewelry, tag δύο φίλους και υπομονή μέχρι 17 Ιουλίου, όπου θα γίνει η κλήρωση και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθούν στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου. Pogonatos Jewelry, πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, με πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχουν ένα καταπληκτικό κατάστημα και όλα στην Γλυφάδα. Εγώ εκεί πηγαίνω και κάθομαι και χαζεύω ώρες. Έχουν απίστευτες συλλογές. Αν είσαστε σε φάση και όλα που θέλετε να κάνετε ένα δωράκι, νομίζω ότι αυτό είναι το κατάλληλο μέρος. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Βάλε πίνω στην υγειά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
4: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 5η, 9 Ιουλίου και είμαστε 8 λεπτά πριν τις 2. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της 5ης σε χώρο όπου στεγάζονται επιχειρήσεις στην περιοχή του Ασπρόπυργου και η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, 3 εκ των οποίων έχουν διασωληνωθεί. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, ευνοϊκό το επόμενο διάστημα για Ταύρους, Παρθένους, Εγώκερους και Ιχθύς. Ο καιρός σήμερα.
5: Κατά τόπι νεφώσεις αλλά και τοπικές καταιγίδες σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
10: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
12: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
11: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Πες τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημεράκι 5η 9 Ιουλίου, το παίρναμε παρέα. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο? Διαβάζω και τα μηνύματά σας στο Viber. Έχουμε και πολλούς αδίουχους, παρακαλώ. Ο Χρήστος μου λέει συγκεκριμένα: είμαι στη δουλειά, αλλά το μυαλό μου το έχω στα πράγματα που πρέπει να ετοιμάσω για τις διακοπές, γιατί από αυτό το Σάββατο ξεκινάει και η άδειά μου. Αυτά είναι έτσι τα ωραία τα άγχη που έχουμε, να ετοιμαστούμε, να μην ξεχάσουμε τίποτα. Και φυσικά κολλημένο το μυαλό στις καλοκαιρινές διακοπές. 698 104 104 και 6 μηνύματα στο Viber και κρατήστε αυτόν τον αριθμό, γιατί αυτή την ώρα διεκδικείται και στρώμα Celeste Plus από την Dunlopillo αξίας 1.330 ευρώ. Λεπτομέρειες σε λίγο. Προς το παρόν, να σας πω ότι ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες από το παρόν και το παρελθόν εδώ στον My Radio.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

γιατί. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ήρθε η ώρα για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Διεκδικείται ένα διπλό στρώμα Celeste Plus από την Dunlopillo αξίας 1.330 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή Mappe Show. Θέλω τώρα να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber να γίνει χαμός. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε Dunlopillo, το όνομα τεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία. Να σας πω ότι το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμα και τους πιο ζεστούς μήνες. Άρα λοιπόν, ειδικά αυτή την εποχή, είναι ό,τι καλύτερο. Επίσης, έχει πάρα πολλές προσφορές και εκτόσεις στα καταστήματα Dunlopillo αλλά και στο e-shop www.dunlopillo.gr. Για μπείτε να τσεκάρετε. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε Dunlopillo, όνομα τεπώνυμο. Καλή επιτυχία! Συνεχίζουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στον My Radio.

0: Plus Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Να σας θυμίσω και εγώ ότι είναι Throwback Summer εδώ στον My Radio, που σημαίνει ότι και αυτό το καλοκαίρι ακούμε πολλές επιτυχίες από το παρελθόν. Για θυμίστε μας μερικές, κάνετε φοβερές επιλογές. Διαβάζω εδώ και τα μηνύματα. Θα παίξουν όλα μέχρι τις 4, μη μου αγχώνεστε καθόλου. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε χώρο που στεγάζονται επιχειρήσεις στην περιοχή του Ασπρόπυργου και η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, 3 εκ των οποίων έχουν διασωληνωθεί. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, ευνοϊκό το επόμενο διάστημα, κυρίως για Ταύρους, Παρθένους, Εγώκερους και Ιχθύς.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με κατατόπους νεφώσεις και τοπικές καταιγίδες αναμένονται οι επόμενες ώρες στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και οι New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-0106-700.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
17: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Yeah!
0: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
0: Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλους και σε όλες. Μεσημεράκι Πέμπτης. Στην παρέα μας έχουμε και την Πρωτέρια, η οποία δίνει ενέργεια στο αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της πόλης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και μας καλεί στην πλατεία νερού στο Release Festival. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Πρωτέρια και ζήστε την απόλυτη εμπειρία του φεστιβάλ με fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά πολλά δώρα. Και το καλύτερο, μέσα από τα social της Πρωτέρια μπορείς να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς και εσύ κοντά στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Τα λέμε Release με την ενέργεια της Πρωτέρια. Επιστρέφουμε στη μουσική μας, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέργειας.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, δεν έχετε παράπονο. Σήμερα σας πηγαίνω από νησί σε νησί. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ταξιδέψουμε και πάλι. Ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό HelloGreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τρίμερο στην Άξο, που είναι αγαπημένος προορισμός για δύο άτομα με πρωινό, στο Plaza Beach Hotel, σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο. Για αρχή να πούμε ότι βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην παραλία της Πλάκας, που είναι όχι απλά η πιο ωραία του νησιού, αλλά είναι γενικότερα από τις πιο ωραίες παραλίες που έχουμε στη χώρα μας. Θα χαλαρώσετε, θα περάσετε φανταστικά. Το ξενοδοχείο διαθέτει 82 δωμάτια, υπερσύγχρονα, με όλες τις ανέσεις. Φανταστική πισίνα, θα απολαύσετε και το κοκτέιλ σας. Έχει και γυμναστήριο, αλλά και υπηρεσίες μασάζ. Έχετε και πάρα πολλά γεύματα στο νησί, γιατί φημίζετε και το φαγητό του. Θέλουμε να σας πάμε σε όσα περισσότερα εστιατόρια μπορούμε. Έχετε και γεύμα στο kitchen bar και στο εστιατόριο Πικάντικο και στα παλάτια, αλλά και στο Mel Canela. Ποιος θα το κερδίσει αυτό το ταξίδι, πραγματικά? Στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber 698-104-104 και 6. Γράφετε Naxos και το ονοματεπώνυμό σας. Θα το πω ακόμα μία φορά, ξέρω γίνεται χαμός. 698-104-104 και 6. Naxos, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
12: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και να κάνετε και επιλογές από παλιότερα τραγούδια. Είναι Throwback Summer, που σημαίνει ότι στον My Radio αυτό το καλοκαίρι ακούμε και πολλές παλιότερες επιτυχίες. Για εσάς που με έχετε μπερδευτεί λίγο με τους διαγωνισμούς, εντάξει, λογικό είναι, είναι πάρα πολύ. Ο διαγωνισμός για το Celeste Plus από την Δανειλοπύλο, το διπλό στρώμα, θα γίνει αύριο στην εκπομπή Mappe Show. Οπότε λοιπόν, στείλτε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε στο Viber, γράφετε Δανειλοπύλο και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση αύριο Παρασκευή. Επιστρέφουμε στις μουσικές μας, συντονισμένοι πάντα εδώ, στον My Radio 104,6.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Αρχές Ιουνίου λέγαμε Παναγία μου τι θα κάνουμε με το Μουντιάλ που θα κρατήσει τόσο καιρό και θα έχει συνέχεια ποδοσφαιρικούς αγώνες. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ευτυχώς που έχουμε και το Μουντιάλ για να μπορούμε να βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση. Έχουν τρομερό ενδιαφέρον οι αγώνες, δεν το συζητώ. Οπότε λοιπόν μια χαρά έχουμε βολευτεί όλοι. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Έρχεται να μείνει μαζί σας ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης ό,τι και αν κάνετε. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή 1 το μεσημεράκι. Πολλά φιλιά, bye!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Το μπάσκετ φέτος

0: πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνει γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
3: Hello, στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
4: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Να ποστάρω, feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα. Είναι Πέμπτη, Παρασκευή. Είναι κοντά τα Σαββατοκύριακα. Είναι καλοκαιρινά πια και σίγουρα και εδώ να είστε και να μην έχετε κανονίσει ακόμα διακοπές ή να μην είστε ακόμα για φευγιό στα νησιά. Όλο και κάτι ωραίο θα μου έχετε κανονίσει, είμαι σίγουρος. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε παρέα μαζί 9 Ιουλίου με επιτυχίες, με αγαπημένα, με τα καλύτερα. Μείνετε μαζί μου και να σας πω. Θέλετε να κανονίσουμε κάτι τελευταία στιγμή? Δεν πάμε αύριο τελευταία στιγμή, λέτε? Δεν ξέρω. Πάμε μια πάρο. Γιατί όχι. Η Flex Car και η Novibet παρουσιάζουν από αύριο μέχρι και τις 12 Ιουλίου το Paros Beach Hoops. Η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας υποκάθαρσης στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί λοιπόν στην προσπάθεια Peugeot, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας τον Gazeta. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπείτε στο parosbeachhoops.gr.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: από τα πολύ αγαπημένα μας 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Σας έστειλα στην Πάρο προηγουμένως, έτσι έδωσα μια ιδέα. Δεν έχω πάει ποτέ στην Πάρο και θέλω και με έχουν καλέσει. Δεν θα προλάβω φέτος, του χρόνου θα πάω σίγουρα όμως. Όμως έχω πάει στην Άξο και είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν την έχω χορτάσει και την Άξο, έχω πάει πάρα πολύ λίγο, έτσι, πολύ λίγο, για 2 μέρες και δεν ήταν και καλοκαίρι. Αλλά όλοι μου λένε τα καλύτερα. Σε πάρα πολύ λίγο λοιπόν επιστρέφουμε εδώ στο My Radio και σας έχω τρελό διαγωνισμό για διακοπούλες στην Άξο.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Ειδικό δελτίο με την Amanda Foodie, με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ξεκινά σήμερα η πρωινή τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο στις 11. Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Νορβηγίας εν ώψη του πρωινή τελικού με την Αγγλία, καθώς η ογενής λίμωξη έχει επηρεάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές αλλά και τον προπονητή. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν σε δύο μεταγραφικές κινήσεις που προκάλεσαν αίσθηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια, παρουσιάζοντας παράλληλα και τη νέα τους εμφάνιση. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του για Μπουσέλε, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά προετοιμασίας, επικρατώντας 2-1 της Ράκοφ με σκόρερ στους Φορτούνι και Γιάρεμτσουκ. Οι ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν. ΑΕΚ και Περιστέρι θα αγωνιστούν στο Basketball Champions League, ενώ ΠΑΟΚ και Άρης θα συμμετάσχουν στο EuroCup.
0: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
2: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
1: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
4: 104,6 My Radio.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 My Radio, και σας στέλνω στην Άξο. Αυτό έλεγα και λίγο πιο πριν, και σίγουρα είστε όλοι εδώ και περιμένετε με το κινητό στο χέρι. Στείλτε τα λοιπόν, Νάξος κενό ονοματεπώνυμο στο Viber 698-104-104-6, γιατί σας δίνουμε τριμεράρα φοβερή παρέα με το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel στην παραλία της Πλάκας. Υπέροχο, και κερδίζετε και τέσσερα γεύματα στο Kitchen Bar, στο Πικάντικο, στο Παλάτια και στο Μέλι Κανέλα. Οπότε έχετε και το φαγητό, έχετε και τη διαμονή, τα έχετε όλα και θα περάσετε φοβερά. Η κλήρωση αύριο στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Ρούμπα επιτυχίες.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
9: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
8: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Εδώ είμαστε και τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Είναι 5η 9 Ιουλίου, είμαστε παρέα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος μαζί εδώ με επιτυχίες αγαπημένα αλλά και τα περισσότερα throwback αγαπημένα. Throwback summer είναι αυτό. Καλοκαίρι με throwback επιτυχίες. Εμένα λοιπόν να σας πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι να θυμάμαι τραγούδια που άκουγα παλαιότερα και έκανα και ένα ταξίδι τώρα, έτσι, εκτός Αττικής που οδηγούσα για αρκετές ώρες και είχα ένα τεχνολογικό πρόβλημα, τέλος πάντων δεν ήξερα την ακούσω και έκατσα και άνοιξα ένα κουτί που είχα εγώ στο σπίτι με παλιά πράγματα που μάζευα και έκατσα και έβγαλα παλιά μου CD τύπου 20 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν και είπα θα κάνω διαδρομή και θα κάνω road trip με παλιά μου CD να θυμηθώ τραγούδια που άκουγα παλιά και πραγματικά δεν ήθελα να φτάσω. Το χάρηκα πάρα πολύ. Αυτός είναι και σκοπός του Throwback Summer εδώ στο My Radio, να θυμηθούμε ωραία καλοκαίρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Αυτά είναι επιτυχίες και πολλά αγαπημένα εδώ μαζί παρέα στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Τι λέτε, να φάμε όμως και τίποτα. Pizza Fan στην παρέα. Τώρα δίνει δύο πίτσες Bianca al Forno. Σε πέντε από εσάς τις δίνω τώρα. Σε δύο στον καθένα δηλαδή. Όχι τώρα. Έχουμε εδώ Pizza Full από την Pizza Fan. Στέλνετε Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο Viber 698-104-104-6 με νέο κατάστημα στην Τραπετσόνα για να έχετε και εκεί την Pizza Fan σας να περνάτε τέλεια. Αλλά είδα ότι υπάρχει και νέο κατάστημα στο Ρίο. Α, στο Ρίο, τι ωραία, τι καλά. Να έχετε στο Ρίο, να τρώτε και εκεί πίτσα Γαλλή, Pizza Fan και να περνάτε τέλεια. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο 698-104-104-6.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
10: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
11: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒΙΤΑ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Αυτά είναι από τις 4. Είμαι εδώ και απολαμβάνουμε επιτυχίες και πολύ αγαπημένα τραγούδια. Και πολλά throwback αγαπημένα τραγούδια. Και πολύ αγαπημένο είναι και το Yucatán Cocina Mexicana, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του και φέρνει την αυθεντική γεύση του Μεξικού στην Αθήνα. Ο Όμιλος Βουλγαράκη, με πολυετή παρουσία στο χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας, διευρύνει το γαστρονομικό του αποτύπωμα με το άνοιγμα του Yucatán, ενός νέου εστιατορίου αφιερωμένου στην αυθεντική μεξικάνικη κουζίνα, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο αυθεντικές γεύσεις, έντονα αρώματα και τη ζωντανή κουλτούρα του Μεξικού. Του Μεξικού, του Μεξικό, θα έλεγα εγώ, όπως και να έχει, στον Παλαιό Φάληρο, Ζησιμοπούλου 47. Έρχεται μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 6 με 7 εδώ στον 104,6 My Radio και τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: Sky Radio Throwback Summer.
1: Έχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαρωπάτα.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Hello, στο νέο τέχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Ριπόρτ. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
16: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
3: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
3: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Θαρρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίτι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σαβιλό!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Να με τα φερμαντώσουνε!
14: Πονάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
2: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, το Token Binary, σήμερα είναι 9 του Ιούλη! Βρε! Πέμπτη! Τι κουλομέρα και αυτή, Χριστέ μου, ξεκίνησε με ήλιους, μετά κουφόβραση, μετά βροχή. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται έξω, λογικά θα έχουν κατέβει τα άλιεν. Ο καιρός πάει ανάλογα με τη διάθεσή μας. Roller coaster! Γιατί και τα νεύρα μας έτσι είναι, ξυπνάμε έτσι με λίγο ηλιοφάνεια. Στην πορεία της ημέρας κάτι θα μας ηχήσει, θα συννεφιάσει. Θα γίνει το μπαμ όταν θα βγούμε στον δρόμο γιατί έχει πολλή κίνηση. Έτσι είναι ωραίο, έτσι. Έτσι είναι ωραία, κυρίες και κύριοι μου. Λοιπόν, εμείς εδώ ηλιοφάνειες μες στο στούντιο. Είμαστε καλά, είμαστε σε καλή διάθεση. Είμαστε στον 104,6 My Radio και θα είμαστε μέχρι περίπου τέλη Ιουλίου. Γιατί μετά αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Τι ωραίο και τι ωραίο πείμα. Κοίτα να δεις τελικά που ο Καβάφης πάντα σου είναι χρήσιμος. Ο Καβάφης. Και παλιά λέγαμε, πώς λέγεται ο κύριος που έχει βάψει τα μαλλιά του, τα Βάφης. Εντάξει τώρα ρε παιδιά, μην περιμένετε και τίποτα 9 Ιουλίου. Τι περιμένετε τώρα δηλαδή να ακούσετε ας πούμε το Ρίκι Ζερβέ? Εννοώ σε ποιότητα χιούμορ. Είμαστε και εμείς λίγο νταλακιασμένοι. Λοιπόν, ξεκινάω πανηγυράρα. Εννοείται ότι για την υπόλοιπη ώρα είμαστε χωρίς διαφημίσεις. Σε παράδοση που ξεκινήσαμε και θα την κρατήσουμε μέχρι και το τέλος. Αυτό που εγώ ήθελα να σας πω είναι ότι ποτέ δεν αποχωριζόμαστε μέχρι να φύγουμε εδώ από τον 104,6 My Radio τις καλές μας συνήθειες. Μία από αυτές και που μάθαμε και αγαπήσαμε είναι οι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Οι Dextrolite Plus λοιπόν ηλεκτρολίτες οι οποίοι έχουν γεύση λεμόνι, γεύση πορτοκάλι ή γεύση raspberry. Η δουλειά που κάνουν εξαιρετική, διότι ανανεώνουμε όλα τα χαμένα υγρά του οργανισμού μας. Αυτό σημαίνει ότι επαναφέρουμε την ενέργειά μας. Να σας πω ότι είτε έχει συννεφιά είτε έχει ήλιο, εννοείται ότι ο ηλεκτρολίτης είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον οργανισμό μας. Η Dextrolite Plus δεν είναι η καλύτερη.

104,6 με ρέντιο τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ. Σήμερα ήταν και μια μέρα αποχαιρετισμών, ρε παιδιά. Παρότι έτσι και ως Ζαρίφιο φιλοσοφία και λογική δεν θέλω έτσι να σας πικραίνω, αλλά σήμερα έτσι δύο εμβληματικές προσωπικότητες, καμία σχέση μία με την άλλη ή και μπορεί και ναι, έφυγαν. Μιλάω φυσικά για την αγαπημένη μας Bonnie Tyler, που έφυγε στα 75, θυμάστε έτσι, I need a hero, με τη φωνή αυτή της αγρέ που έχει σημαδέψει τα 80's και τα 90's. Και βέβαια δεν θέλω να ξεχνάτε ότι η Bonnie Tyler είχε κάνει και συνεργασία με Σοφία Αρβανίτη, πεθαίνω στην ερημιά τώρα πια. Γιώργο, μήπως το βάλουμε μετά. Χριστό, μήπως το τοποθετήσουμε. Έτσι, μιλάω σε όλο το ηχοληπτικό team για να είμαστε σίγουροι. Είναι Bonnie Tyler, Σοφία Αρβανίτη, πεθαίνω στην ερημιά. Πώς το λέγεις, Μπόνι? Εντάξει, τώρα μιλάμε για φωνάρα και εμβληματική προσωπικότητα. Έτσι κάπως άδοξα, κάπως θυμάστε το χειμώνα που λέγαμε ότι η γυναίκα ήταν σε κόμμα, τελικά συνήλθε, τελικά δεν τα κατάφερε. Ροκ φυσιογνωμία, έτσι... και με πολύ χαρακτηριστικό γρέζι. Εγώ τις λατρεύω αυτές τις φωνές με γρέζι. It's a heartache, nothing but a heartache. Καλά, εντάξει τώρα, κοπελιά, πες μαζέψου. Δεν είσαι η Bonnie Tyler. Και ήθελα να σας πω ότι σήμερα έφυγε και μία μορφή, ένα θηλυκό, μία γυναίκα η οποία πραγματικά άφησε το στίγμα της στον ακτιβισμό και στα δικαιώματα για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μιλάω για την Πάολα Ρεβενιώτη, μία γυναίκα που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας και όχι μόνο, όλων των ομάδων που στην Ελλάδα ακόμα δεν μπορούν έτσι να αναγνωριστούν ως συνάνθρωποι. Αυτό θα πω εγώ, γιατί εγώ δεν ξεχωρίζω ομάδες, εγώ ανθρώπους βλέπω γύρω μου. Ψάξτε το, και έχει και ένα πολύ ωραίο podcast, το Άρης ο Δημοκίδης, στις σκληρές αλήθειες με την Πάολα Ρεβενιώτη. Έτσι είναι σαν χρονογράφημα της τρανς κοινότητας. Είναι μορφές οι οποίες έχουν αφήσει ανεξίτηλα το στοιχείο τους, και ήθελα έτσι να πω δύο κουβέντες, γιατί πραγματικά είναι πολύ πολύ ξεχωριστές προσωπικότητες και οι δύο, η κάθε μία στο δικό της μετερίζει, η κάθε μία στη δική της, ας πούμε, στο δικό της τομέα. Ναι, γιατί, και τι, ανέαμε και στο δικό της τομέα. Λοιπόν, μην ξεχάσω να σας πω, αγαπημένοι μου, ότι τρέχει διαγωνισμάρα όμως, εδώ στον 104,6 My Radio, και ξέρω ότι όπως και να το κάνουμε θα αφιονιστείτε, διότι μιλάμε φυσικά για... Μιλάμε για Νάξο, εντάξει? Και από τη στιγμή που μιλάμε για Νάξο, θα σας πιάσει ο τεπέτακλας. Και δεν μιλάμε απλά για Νάξο, μιλάμε για δύο άτομα με πρωινό και για ένα υπέροχο τριήμερο στο Plaza Beach Hotel. Το Plaza Beach Hotel βρίσκεται στην αγαπημένη μου, για μένα και καλύτερη επίσης για μένα, παραλία της Νάξου, στην Πλάκα. Όλο αυτό που ακούτε είναι μαζί με ο 104,6 My Radio, μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, που μπορείτε να μπείτε και να μάθετε τα πάντα για το πώς θα κάνετε φέτος καλύτερα τις διακοπές σας. Να σας πω ότι επιπλέον ο νικητής κερδίζει ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 50 ευρώ, ένα γεύμα στο εστιατόριο πικάντικο στη χώρα της Νάξου αξίας 50 ευρώ, ένα γεύμα στο παλάτια αξίας 60 ευρώ, και ένα γεύμα στο μέλι κανέλα αξίας 50 ευρώ. Τι πρέπει να κάνεις? Απλή κίνηση. Νάξος και ενώ ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή εδώ, αύριο δηλαδή, οπότε βιαστείτε και ό,τι προλαβαίνετε, βιαστείτε και ό,τι προλαβαίνετε. Μιλάμε για Ναξάρα, μιλάμε για ξενοδοχιάρα, και επίσης θέλω να σας πω έτσι, αν πάτε και κερδίσετε εσείς για το εστιατόριο Πικάντικο, που είναι σημείο συνάντησης και αποτελεί εδώ και χρόνια το Πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου, για να απολαύσετε τις κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις, κορυφαίο γύρο και ψητά της ώρας, της χάρα κλπ.

Όπως ξέρετε, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελόντ είναι φιλοποδοσφαιρική εκπομπή και φιλομουντιαλική. Μιλάμε, παιδιά, αυτό το μουντιάλ θερισμός, έτσι. Θερισμός για τους προπονητάς. Έχει αφαλοκόψει ντουνιά. Καλά, δεν συζητώ τον προπονητή της Νότιας Κορέας που τον δείχνανε, λέει, στα δίκτυα με θολωμένη τη μούρη σαν εγκληματία, επειδή δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Τους λες και λίγο τις υπερβολές της Νότιας Κορέας. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. 12 προπονητές αφαλοκόφτηκαν σε αυτό το μουντιάλ. Άκου τώρα. Ο Μαρσέλα Μπιέλσα βάρεσε την Μπιέλσα από Ουρουγουάη. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας, που να πάει στο καλό, αλλά πραγματικά πιο... Συγγνώμη, προσωπική άποψη τώρα. Δηλαδή, το ότι είδαμε το Πορτογαλία-Ισπανία και ήταν σαν να βλέπαμε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, νιστάξαμε, ρε. Πάει και ο Χαβιέρα Γκύρε του Μεξικού. Πάει και ο Σεμπαστιάν Μπεκασέσε, τον Μπεκασέσε με πόνεσε, του Ισημερινού. Πάει και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν της Γερμανίας. Ο Ρόναλντ Κούμαν της Ολλανδίας. Τι λέμε με τον Κούμαν τον παλιό να έχει καμιά. Α, ο Κούμαν ο παλιός Γερμανός δεν ήταν. Ολλανδός, τι ήταν. Τέλος πάντων, ο Κάρλος Κεϊρός της Γκάνα. Ο Χονγκ Μουνγκ Μπο της Νότιας Κορέας, που τον βγάλανε με στην μούρη με το τέτοιο. Ο Στίβ Κλάρκ της Σκωτίας, οι οποίοι, λέει, οι Σκοτσέζοι οπαδοί δεν άφησαν στην Πενσιλβάνια. Πού ήτανε που είχαν πάει για τον αγώνα και στερέψαν τα μπαρ, τα στραγγίξανε. Ο Μίροσλαβ Κούμπεκ της Τσεχίας, ο Τζαμάλ Σελαμί της Ιορδανίας και ο Ζλάτκο Ντάλιτς της Κροατίας. 12 προπονητάδες, ρε, θεριστήκανε. Ρε, τι είναι τούτο, ρε. Ρε, τι είναι τούτο, τους φάγαν όλους. Θα μου πεις, τα πήγανε καλά. Όχι, θα σου πω. Εντάξει, ρε, παιδί μου, τώρα μη λέμε και... Τέλος πάντων, δεν πειράζει, κάναν την προσπάθειά τους οι άνθρωποι. Εγώ αυτό της Πορτογαλίας δεν το χώνεψα καθόλου. Ποτέ. Ποτέ δεν τον έχωνεψα. Αλλά δεν μου φταίει τώρα. Ήθελε να περάσει Πορτογαλία. Δεν είμαι και σίγουρη. Διχάζομαι λιγάκι και διχάζομαι λίγο με αυτό το Ρονάλντο. Άλλοι λένε καλός, άλλοι λένε κακός. Δεν ξέρω, με διχάζει αυτή η προσωπικότητα. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Από τη Flex Car και την Ovibet, το Paros Beach Hoops φέρνει την ενέργεια του μπάσκετ δίπλα στο κύμα. 10 με 12 Ιουλίου. Αύριο δηλαδή, μέχρι και Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Πηγαίνετε στην παραλία της Πάρου για full δράση και activations, παρέα με τον επίσημο ambassador, τον προπονητή που όλοι θα ήθελαν, Βασίλη Σπανούλη. Παίξε στην άμμο και σκόραρε για τη μονάδα αιμοκάθαρσης του νησιού. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή πρόκληση, γίνε εσύ ο MVP της πιο hot διοργάνωσης με την πολύτιμη υποστήριξη των Πεζό, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Φυσικά, για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο parosbeachhoops.gr.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Λοιπόν, τελειώνουμε την πρώτη ώρα του πανηγυριού. Σήμερα 9 εβδόμου, κυρίες και κύριοι μου, εδώ στον 104,6 My Radio. Δεν είδα και το εορτολόγιο. Α, μήπως σήμερα είναι του Αγίου Παγκρατίου. Δεν είμαι και σίγουρη, μήπως γιορτάζει. Α, καλά θυμόμουνα. Αγίου Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Ταυρομενίου. Άρα γιορτάζει το Παγκράτη. Η περιοχή μου, να έρθετε να σας κεράσουμε. Δεν έχει καμία παγκόσμια μέρα, έτσι. Όχι, τίποτα. Μόνο Παγκράτιος και Παγκρατία. Είναι και το Παγκράτιο το. Ξέρω, Άγιος Παγκράτιος και αυτός έτσι λίγο, να σε λένε Παγκράτιο, δηλαδή πιο φασαϊκό πεθαίνεις. Ωραίο βέβαια, και έτσι, αλλά θα σε φωνάζουν κράτη. Και δεν είναι ωραίο το κράτη, γιατί το έχω ακούσει και από το Πολυκράτη και δεν είναι ωραίο. Ούτε και το Παγκράτη, δηλαδή κράτη. Και δεν έχει και κράτη το Παγκράτη, όπως ξέρετε. Όποιος έρχεται εδώ, ξεσαλώνει. Είπαμε 9 Ιουλίου, μην περιμένετε ποιοτικά χιούμορ τώρα. Είμαστε στη φάση για να κάνουμε τον μπραστ και να φύγουμε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, θέλω να σας πω και να σας θυμίσω ότι αν ψάχνετε πόρτες ασφαλείας, πόρτες θωρακισμένες και γενικότερα αν κάνετε μία ανακαίνιση ή απλά θέλετε να διασφαλίσετε ότι θα έχετε την καλύτερη πόρτα για το σπίτι σας, θα πάτε κατευθείαν Diamond Doors. Μπείτε τώρα στο diamonddoors.gr, ζήστε την ασφάλεια του σπιτιού σας με θωρακισμένες πόρτες από την Diamond Doors. Είναι ποιότητα και αισθητική που αντέχει στο χρόνο, έχει μία φοβερή συλλογή. Θέλω να σας πω, αν θυμάστε τις παλιές πόρτες, να σας πω ότι πια τη φτιάχνεις το χρώμα που θέλεις. Μπορείς να έχεις άλλο χρώμα εξωτερικά, άλλο χρώμα εσωτερικά. Και έχει και τρομερή ποικιλία. Έχει εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, η Diamond Doors. 3 χρόνια γραπτή εγγύηση, κλειδαριές νέας τεχνολογίας και μία αντιγράψιμο κλειδί νέο τύπου, δωρεάν επιμέτρηση στο χώρο σας κατόπιν ραντεβού και δυνατότητα τριπλής θωράκισης για έξτρα προστασία. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ποιοτικό. Να σας πω ότι Diamond Doors, αν θέλετε να βρείτε, θα βρείτε σε όλη την Αθήνα, Πειραιά, Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Χαλάνδρη, τώρα και στη Γλυφάδα. Πηγαίνετε, κάντε ένα ραντεβού. Οι άνθρωποι είναι εξυπηρετικότατοι. Και πάνω απ' όλα δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε αυτό που πραγματικά ψάχνετε. Γιατί μιλάμε για μια εταιρεία τώρα η οποία, εντάξει, είναι αναγνωρισμένη, είναι εταιρεία που κάνει δουλειά με μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί όχι λοιπόν και για το δικό σας χώρο. Diamonddoors.gr. Πάμε για διαφημισούλες και ερχόμεθα για τη δεύτερη ώρα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Throwback επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
11: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι Τρελόντ. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα σήμερα, 9 Ιουλίου του Αγίου Παγκρατίου. Εδώ στον 104,6 My Radio, σταθερά μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Τώρα δεν θα είναι τέλος, θα είναι λίγο πριν, λίγο μετά. Όχι, μετά τον Ιούλιο αποκλείεται. Γιατί καινούργια πράγματα ξεκινάνε εδώ και καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Και μετά ο καθένας παίρνει το δρομάκο του. Έτσι, πόσο χάρηκα, ρε παιδί μου, όταν βλέπω γυναίκες εφάνταστες. Πολύ το χαίρομαι, ρε παιδιά. Εγώ μπαίνω και στο TikTok και μου τα βγάζει αυτά ο αλγόριθμος με όλες αυτές τις ζηλιάρες που κάνουν ντου, που. Θα μου πεις εσύ. Ναι, θα σου πω, είμαι εγώ. Εδώ όμως η κοπέλα ξεπέρασε τον εαυτό της, γιατί μια γυναίκα στην Αυστραλία, λέει, αντιλήφθηκε ο σύζυγός της τη ζήστα φοράει. Αποφάσισε λοιπόν να επιστρατέψει τη φαντασία της και λέει: δεν πειράζει, θα ξοδέψω και λίγο παραπάνω, αλλά θα τον κάνω ξεφτάιλα. Η Τζένι, που είναι πολύ φίλη μας, μόνο που τη λένε Τζένι, η Τζένι λοιπόν πήγε στην τοπική εφημερίδα, που τη διαβάζουν έτσι όλοι οι ντόπιοι, γιατί αυτό ήθελε, να τον ξεμπροστιάσει στην κοινότητα. Και έβαλε μια ολοσέλιδη αγγελία, δηλαδή την πλήρωσε αρκετά η κοπέλα. Αγαπητέ Στίβ, ελπίζω να είσαι ευτυχισμένος μαζί της. Έγραψε. Και από κάτω: τώρα όλη η πόλη θα μάθει πόσο βρωμερός άπιστος είσαι. Από την Τζένι. Γιώτα γάμα, αγόρασε αυτή τη διαφήμιση χρησιμοποιώντας την πιστωτική σου κάρτα. Είσαι μύστησα, είσαι μάγκησα, είσαι πρότυπο, είσαι ιδέα. 50.000 άνθρωποι, σου λέει, τη διάβασαν την εφημερίδα και όλοι ξέρουν ότι τώρα ποιος είναι ο Στίβο Πιτσικολουλίνης. Γιατί εντάξει, κάπως και να το κάνεις, άμα κάνεις τη μακακία, πρέπει να την πληρώνεις. Την πλήρωσε και από την τσέπη του, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν άπιστος, αν έκανε την κουτσουκέλα, αν πλήρωσε και από την τσέπη του, να τον ξεφωνήσει η γυναίκα του σε όλο το κόσμο. Και δεν το θεωρώ άσχημη σαν ιδέα, βέβαια. Τζένι, εγώ θα βάζα και στον ηλεκτρονικό τύπο, γιατί περισσότερο τώρα δουλεύει ο ηλεκτρονικός τύπος. Θα μου πεις, φαντάζομαι στα social media και σε αυτά τον έχεις κάνει ξεφτάιλα ήδη. Μπράβο, κούκλα μου. Καλά να πάθετε. Να μάθετε να απατάτε. Να τα έχετε τα μάτια στις γυναίκες. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Είσαι που είσαι στην Αυστραλία, είναι όλα δηλητηριώδη και αυτά. Θες να κάνεις και την κουτσουκέλα. Κάτσε τώρα εδώ πέρα. Κάτσε τώρα που σε έκανε η Τζένι ξεφτύλα. Λοιπόν, μιας και είπα στην Αυστραλία και σε όλα τα δηλητηριώδη, σου λέει τα κουνούπια στην Αυστραλία έχουν το δικό τους γκέιλε. Είναι και αυτά κάπως λίγο πιο τούρμπο. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και εμείς πολλά είδη, μην νομίζετε. Δεν μας απασχολεί όμως εμάς, γιατί το ξέρουμε το κόλπο. Ρεπέλ σπρέι, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Άοσμο, έχεις καμία, δηλαδή το φοράς. Το κουνούπι δεν σε πλησιάζει, δεν το καταλαβαίνει κανείς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά, που σημαίνει ότι έχεις το ρεπέλ και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο από τα κουνούπια. Δεν και λίγο για καλοκαίρι στην Ελλάδα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

της επιτυχίας στον 104,6 My Radio, Dirly Dirly και χαρά στα κάγκελα. Είμαστε εδώ με τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, τρελόγονται εσείς που βρίσκεστε, τι μου κάνετε, έχετε μια καλή μέρα. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ είναι λίγο να μου προσέχετε με τα παράθυρα, να τα έχετε κλειστά, γιατί από τη φωτιά στον ασπρόπυργο έχει όλο αυτό το νέφος. Γενικότερα να προσέχετε με την ατμόσφαιρα. Βλέπετε μία με τη φωτιά της Θεσσαλονίκης, γιατί έφτασε εδώ σου λέει της Θεσσαλονίκης από το ρεόκαστρο που κάει και το εργοστάσιο. Μία με τον ασπρόπυργο, έχουμε γίνει θάλαμος αερίων εδώ στην Αττική. Αχ, και ψάχνουμε ρε παιδιά, πώς θα κάνω πράσινες ταράτσες και τέτοια. Θα την βρω εγώ την άκρη μου. Γιατί ακούστε τώρα τι έγινε. Είμαι στο Παγκράτη και κάποιος με πήγε να παρκάρει στο πεζοδρόμιο. Θα μου πεις τι να κάνουν και οι άνθρωποι που να παρκάρουν. Δεν διαφωνώ ρε παιδάκι μου. Απλά μας έσπασε το δέντρο και τώρα θέλω να πάω σαν να είμαι Ιαπωνέζα και το βράδυ να φυτέψω ένα άλλο δέντρο. Αλλά μου είπαν ότι άμα πάω να φυτέψω δέντρο μόνη μου το βράδυ, μπορεί μου λέει να μου κάνουν ιστορίες, γιατί δεν είναι, πρέπει να επικοινωνήσω με το Δήμο. Και λέω γιατί, επειδή θα φυτέψω δέντρο, μα το δέντρο που θα φυτέψω δεν καπνίζεται. Κανονικό δεντράκι είναι. Κατάλαβες τώρα. Το πάω εγώ και στο πονηρό, ρε παιδάκι μου. Το πάω και στο πονηρό. Θα την βρω εγώ την άκρη. Ψάχνουμε κιόλας να δω και τι δέντρο. Τι έγινε με τις πικροδάφνες που αντέχουνε. Κάνει να τις φυτεύουμε, δεν κάνει να τις φυτεύουμε. Γιατί τώρα μου λέει με τα ζώα. Έχω κάψει κι εγώ φλάντζα. Να θες να γίνεις οικολόγος και να μην σε αφήγουνε. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Πάντως κι εσείς φροντίστε μόνοι σας τα δέντρα της γειτονιάς σας και γενικότερα το πράσινό σας. Εγώ το έχω κάνει τον μπαλκόνι κατά πράσινο στο σπίτι. Και θα το πάω έτσι το έργο. Ναι. Γριά. Και τι με νοιάζει. Γιατί οι γερόντισες μόνο είναι που αγαπάμε τα δέντρα. Κι εσείς να τα αγαπάτε. Γιατί βλέπετε. Είμαστε στο Άλσος, ρε παιδιά, να σήμερα που θα πάω και είναι η θερμοκρασία 5 βαθμούς λιγότερο γιατί βρισκόμαστε μέσα στο πράσινο. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, είναι απίστευτη αίσθηση του να είσαι μέσα στην πρασινάδα και μέσα στη δροσιά. Τώρα που είπα δροσιά, τώρα στείλε μήνυμα για την Άξο να κάνεις τις βουτιές σου, τις δροσιές σου εκεί στην πλάκα της Άξος, στον Άξος Plaza Hotel. Είναι ο διαγωνισμός που κάνουμε μαζί με το hellogreece.gr και θα κληρώσουμε στις 10 του μήνα. Γι' αυτό μην πεις δεν πρόλαβα. Πάμε, Νάξος και ενώ ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Για βάρα, γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα πας Νάξο και έχει και τα φαγιά πληρωμένα σχεδόν όλα τα γεύματα. Άστο τώρα σου λέω, μιλάμε για διαγωνισμάρα.

0: 104,6 My Radio.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: 104,6 My Radio τη Ζαρίφη. Στο πανηγύρι τρελόντι λίγο πριν μαζέψουμε το μαγαζί. Πού μου είστε, τι μου κάνετε? Μήπως είστε από αυτούς που ετοιμάζεστε να παντρευτείτε? Το λέω γιατί παίζει πολύς γάμος. Μήπως είστε από αυτούς που ετοιμάζεστε να κάνετε πρόταση γάμου και σας λείπουν τα μονόπετρα? Εμείς θα σας βοηθήσουμε και σε αυτό, καλέ. Δεν σας είπα ότι μέχρι να φύγουμε εδώ από τον 104,6 My Radio θα κάνουμε τον χαμό? Ακούστε λοιπόν τώρα. Θα σας πω καταρχάς από πού θα είναι το δώρο μας. Είναι από το κοσμηματοπωλείο Πογονάτος, που αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Έχει ξεχωριστή συλλογή και μοναδικά κομμάτια. Να σας πω ότι στο Πογονάτος, στο κοσμηματοπωλείο, θα ανακαλύψετε εντυπωσιακά μονόπετρα, βέρες γάμου, δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια και σκουλαρίκια κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Επίσης, να σας πω ότι το κοσμηματοπωλείο Πογονάτος προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων, δίνοντας δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργούν το κόσμο των ονείρων τους. Έτσι, η φιλοσοφία του στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, την προσωπική εξυπηρέτηση και την αφοσίωση στη λεπτομέρεια. Αυτό είναι το κοσμηματοπωλείο Πογονάτος. Έχουμε συνεργαστεί και παλιότερα και έχει όντως μοναδικά πράγματα. Σας είχε ξετρελάνει και ο προηγούμενος διαγωνισμός. Αυτός λοιπόν όχι απλά θα σας αποτρελάνει, θα σας παντρέψει κιόλας. Γιατί? Και η νύφη να σε διεκδίκησε το, δεν πειράζει, και δώστε στο γαμπρό να στο προσφέρει. Διεκδικήστε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab crown diamond. Είναι ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα κάνετε like στο post, θα κάνετε follow το My Radio 104,6 FM και το Πογονάτος κάτω παύλα jewelry στο Instagram, εντάξει. Θα ταγκάρετε δύο φίλους σας στα σχόλια. Επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές με διαφορετικά tag. Και αυτό είναι όλο. Διεκδικείται κατευθείαν το μονόπετρο, το οποίο θα κληρωθεί στις 17 Εβδόμου ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου και με story θα κοινοποιηθεί ο νικητής στη σελίδα του My Radio. Καλή επιτυχία σε όλους. Πογονάτος είναι αυτός, κοσμηματοπωλείο Πογονάτος. Καλή επιτυχία και τι να πω, να ζήσετε!
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ξεκινά σήμερα η πρωινή τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο στις 11. Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Νορβηγίας εν ώψη του πρωινή τελικού με την Αγγλία, καθώς η ογενής λίμωξη έχει επηρεάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές αλλά και τον προπονητή. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν σε δύο μεταγραφικές κινήσεις που προκάλεσαν αίσθηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια, παρουσιάζοντας παράλληλα και τη νέα τους εμφάνιση. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του για Μπουσέλε, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά προετοιμασίας, επικρατώντας 2-1 της Ράκοφ με σκόρερ τους Φορτούνι και Γιάρεμτσουκ. Οι ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν. ΑΕΚ και Περιστέρι θα αγωνιστούν στο Basketball Champions League, ενώ ΠΑΟΚ και Άρης θα συμμετάσχουν στο EuroCup.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
9: Τον 4,6 My Radio.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Pepco, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

Ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε και για σήμερα Πέμπτη. Πέμπτη 9 Εβδόμου, κυρίες και κύριοι μου. Εγώ φεύγω, δεν ξεχνάμε. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, θέατρο Άλσος του Αγοριού απέναντι. Εντάξει, τα έχετε δει, φαντάζομαι, γιατί κάνει τρομερή επιτυχία η παράσταση και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μόνο να σας πω ότι για την άλλη εβδομάδα εξαίρεση κάνουμε. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή η παράσταση. Αυτή τη βδομάδα κανονικά Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, το μαζεύω εγώ το μαγαζί πριν φύγω. Να σας θυμίσω για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η αντιλιακή προστασία για το δερματάκι μας. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray με δείκτη προστασίας 50+, παρακαλώ, ψεκάζετε εύκολα και σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνετε υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνδεσή του έχει βιταμίνη C και προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Εμείς λοιπόν το μαζεύουμε το μαγαζί και αύριο εδώ παρέα με το πανηγυράκι μας, μέχρι να το κλείσουμε εντελώς προσωρινώς, θα δείξει. Η ζωή παίζει τρελά παιχνίδια, σαν αυτά του Μουντιάλ. Είδατε τι έγινε και με την Αργεντινή. Εκεί που έχανε από την Αίγυπτο με 2-0, το γύρισε σε 3-2. Βέβαια. Γιατί τι είναι η ζωή? Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Μέχρι το 90 μάχεσαι.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio

0: Σύντα με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
9: Το μπάσκετ φέτος

0: Το πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Βέβαια το summer λίγο μας τα χάλασε σήμερα, γιατί τη βροχή του κάπου την έριξε, κάπου μπορεί να τη ρίχνει τώρα. Δεν πειράζει όμως, δεν πτωούμαστε. Είμαστε εδώ και θα περάσουμε το επόμενο 2 ώρο παρέα με την περισσότερη μουσική. Έχουμε πολλά φυσικά να πούμε και σήμερα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Είναι 5η φυσικά, 9 Ιουλίου. Φτάσαμε επιτέλους και σε αυτή την 5η, το μικρό μας Σάββατο. Και ελπίζω και εσείς να έχετε κανονίσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μέχρι να βγείτε και να δείτε τι θα κάνετε. Πάμε παρέα λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έρχεται αμέσως τώρα Αναβίση Αιγαίο εδώ στον My Radio 104,6. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Νομίζω ότι ο καλύτερος στίχος σε αυτό το τραγούδι είναι ότι έδωσες χρώμα σε μια σπρώμαυρη ζωή και πόσο ωραίο να το κάνει αυτό ένας άνθρωπος. Νίκος Βέρτης, throwback αγαπημένο, εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, είπαμε είναι 5η 9 Ιουλίου πλέον, γράφει το ημερολόγιο και επειδή έχουμε φτάσει στα μέσα σχεδόν του καλοκαιριού, ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr συνεχίζουν και σας κάνουν δώρα. Ένα υπέροχο τρίμερο λοιπόν τώρα στην Νάξο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel και θα έχετε πάρα πολλά γεύματα κιόλας αυτές τις ημέρες που θα πάτε εκεί. Θα έχετε ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου, ένα γεύμα στο πικάντικο στη χώρα της Νάξου, στο παλάτια και στο μέλι κανέλα. Τι άλλο θέλετε δεν ξέρω, πάντως θα πέρασετε πάρα πολύ ωραία και όπως φαίνεται και η διατροφή σας είναι ήδη κανονισμένη. Τώρα τι κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση? Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας Νάξος και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του 104 My Radio.
10: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν 3 πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας, My Radio 104,6. Ελπίζω να είσαστε κάπου ωραία, να περνάτε όμορφα, να πέρασε και όμορφα αυτή η μέρα, γιατί όχι. Και συνεχίζουμε φυσικά να την περνάμε και όμορφα παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και λένε ότι σήμερα είναι η μέρα που μας προτρέπει να κοιτάξουμε τον ορίζοντα και να σκεφτούμε τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αλλά συνεχώς το αναβάλουμε. Ένα ταξίδι, μια νέα δραστηριότητα, μια αλλαγή στη ζωή μας, ειδικά τώρα που είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού, ίσως είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή να βάλουμε έναν μικρό στόχο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Υπάρχει όντως η μέρα αυτή, κάπως ονομάζεται με τον ορίζοντα τέλος πάντων, μπορείτε να το δείτε. Και γιατί όχι να βάλουμε τους στόχους που πρέπει από τώρα και ας ξεκινήσουμε από το Σεπτέμβριο τα μεγάλα τα σχέδια. Στα δικά μας τώρα έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και πολύ αγαπημένο και πολύ καλοκαιρινό Καμπάνες.

0: Αν με ρωτήσεις να σου πω το δικό μου throwback αγαπημένο τραγούδι, νομίζω ότι θα διαλέξω αυτό της Έλλης Κοκκίνου, Ανδρική Κολόνια, γιατί θυμάμαι τα εφηβικά μου χρόνια, λίγο αργότερα τέλος πάντων, όταν πηγαίναμε σε ένα κάμπινγκ καλοκαιρινό και το ακούγαμε συνέχεια στο beach bar εκεί, έπαιζε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Κάθε μία ώρα μπορεί και να το έβαζε. Οπότε λογικό είναι να έχει κολλήσει και στο δικό μου το μυαλό. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι σε όλους. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Και μην ξεχνάτε ότι στο προφίλ του My Radio στο Instagram τρέχει μεγάλος διαγωνισμός. Διεκδικείτε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond, ένα κόσμο ανεκτίμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Μπείτε και πάρτε μέρος. Ακολουθήστε τα βήματα λοιπόν που θα βρείτε. Είναι καρφιτσωμένο το post. Κάνεις ένα like, ένα follow στο My Radio και στο Pogonatos Jewelry και tag δύο φίλους σου στα σχόλια. Και ο διαγωνισμός, να πούμε ότι ισχύει μέχρι και τις 17 Ιουλίου και ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας. Να πούμε ότι το κοσμηματοπολείο Πογονάτος αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κοσματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κομψότητα με την σύγχρονη πολυτέλεια. Εγώ θα ξαναπώ, μπείτε στο Instagram, πάρτε μέρος και καλή σας επιτυχία.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Σούπερ επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
6: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
7: 4,6 My Radio.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να περνάτε ένα όμορφο βράδυ, έτσι. 5η, 9 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Πριν τελειώσει λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, ελπίζω να έχετε κανονίσει και ό,τι σχέδια έχετε για το καλοκαίρι, γιατί εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτή η στιγμή τώρα. Εμείς είμαστε εδώ παρέα και θα είμαστε μέχρι και τις 10. MyRadio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και πάμε να δούμε λίγο και τα ζωδιακά μας νέα. Και σας έχω τώρα τα ζώδια που λένε την αλήθεια με κάθε κόστος και νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουμε στη ζωή μας. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε. Παρθένος λοιπόν, λειτουργεί με λογική και γεγονότα, αποφεύγει τις υπερβολές και τις μισές αλήθειες. Πολύ καλό αυτό. Οι τοξότες θεωρούνται το πιο ειλικρινές ζώδιο του ζωδιακού, δεν αντέχουν τα ψέματα και την υποκρισία και οι εγώκεροι βάζουν την αξιοπιστία πάνω απ' όλα και προτιμούν μια δύσκολη αλήθεια από ένα βολικό ψέμα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους νομίζω τους θέλουμε ακόμη πιο κοντά μας. Αυτό έχω να πω εγώ και προχωράω σε Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί που έρχεται αμέσως τώρα.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Throwback αγαπημένο από μέλισσες. Εδώ το ακούσαμε My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Και τώρα έχω να σας πω ότι υπάρχει μια νέα ταξιδιωτική τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος και λέγεται Coolcation. Πρόκειται για διακοπές σε προορισμούς με ήπιο καλοκαιρινό κλίμα, όπου η φύση, οι πεθρείς δραστηριότητες και οι ευχάριστες έτσι θερμοκρασίες αντικαθιστούν αυτή την αποπνικτική ζέστη των 40 βαθμών που πιστεύω ότι θα έχουμε σε λίγο καιρό δυστυχώς. Και έχουμε και τους top προορισμούς λοιπόν στην Ευρώπη και θα σας τους πω αμέσως τώρα. Είναι Ισλανδία, Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία. Βέβαια πριν κάτι εβδομάδες είχε περισσότερη ζέστη από εδώ από ό,τι έμαθα. Ιρλανδία που εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και Εστονία. Γενικά πάντως το καλοκαίρι ίσως αξίζει και το εξωτερικό γιατί είναι νομίζω και πιο φθηνά τα αεροπορικά. Γενικά και αυτό το καλοκαίρι θα αξίζει ακόμη περισσότερο γιατί από Νοέμβριο ποιος ξέρει αν θα πετάνε και τα αεροπλάνα. Δεν ξέρουμε, μένουμε έτσι με ένα ερωτηματικό. Φεύγω σε ένα σύντομο break, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Πέμπτη λοιπόν, 9 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο και το λέω και το ξαναλέω γιατί να, φεύγει σιγά σιγά το πρώτο δεκαήμερο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Και στο μεταξύ ο Τάσος Ιορδανίδης με την Θάλια Ματίκα είναι σε περιοδία αν δεν κάνω λάθος και σε μια από τις παραστάσεις τους λοιπόν προς έτσι, κεντρική Βόρεια Ελλάδα εμφανίστηκε στη σκηνή μια ακρίδα. Εντάξει, το περιστατικό έχει γίνει έτσι viral, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, μπορεί να το έχετε πετύχει. Ήτανε πάρα πολύ ψύχρεμη, τουλάχιστον ο Τάσος Ιορδανίδης, και έχω να πω ότι δεν έχασαν το χιούμορ τους και δεν σταμάτησαν γενικά την παράσταση, απλά συνέχισαν αυτοσχεδιάζοντας. Στο μεταξύ, αυτός ο αυτοσχεδιασμός για μένα είναι ό,τι καλύτερο στο θέατρο, γιατί καταλαβαίνεις ότι το γέλιο βγαίνει αβίαστα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόβα για αυτό. Τέλος πάντων, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά περνάς ωραίες σε τέτοιες παραστάσεις. Στα δικά μας τώρα έρχεται Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς.

0: Καμιά φορά ίσως δεν πρέπει να είσαι και εδώ και να είσαι κάπου αλλού για να κάνεις τους άλλους να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να είσαι εκεί που θέλουν. Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Έτσι ακούστηκε λίγο σαν γρίφος όλο αυτό, αλλά αν τα βάλουμε κάτω είναι κάπως έτσι και η αλήθεια. My Radio 104,6. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Και πριν σας αφήσω όμως, έχω να σας πάω μέχρι και την Πάρο και να σας πω ότι η Flex Car και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops 10 με 12 Ιουλίου, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο. Η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε και εσύ τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Και θα υπάρχουν φυσικά διαγωνισμοί, πλούσια δώρα, πολλές εκπλήξεις και περιμένουν και μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του τριημέρου. Μαζί στην προσπάθεια είναι η Πεζό, η Blue Star Ferries, ο Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας στο Gazeta. Φυσικά μπορείς να βρεις και περισσότερα στο www.parosbeachhoops.gr. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Πάει και αυτή η μέρα. Φτάνουμε προς το τέλος και αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Έρχεται αμέσως τώρα DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

νόμισες, μάτωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες, σκότωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

My Radio 104,6. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

γάμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας το πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διάφορα ριχμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

104,6 My Radio Throwback Summer.